24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: μοναξιά σου. Πες μου για την άδεια αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Tímina nær þú.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλες, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός. Να δω πώς θα τη βγάλουμε μέχρι την Παρασκευή που θα έρθει ο διαιτολόγος που έχω φάει τόσο αγγλικά.
1: Τι εννοείς?
0: Έφαγα τόσο αγγλικά.
1: Για χθες μιλάς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ δεν. Γεια σας,
0: Τζορτζ. Καλημέρα, κύριε Ιωάννα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Δεν ξέρω. Καλά είμαστε. Εγώ δεν ξέρω σε αυτό το 15ήμερο ποια μέρα έχω κάνει διατροφή.
0: Η αλήθεια είναι. Εγώ δεν ξέρω ποια μέρα έχω κοιτάξει το πρόγραμμα. Δεν ξέρω καν.
1: Κάπως έτσι έχει πάει αυτό το 15ήμερο.
0: Νομίζω ότι απλά ήρθε και το γράψαμε ο διαιτολόγος μας, δηλαδή που θα μας ακούει και όλος ο Μάκης, δηλαδή.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι με αφορμή τουλάχιστον εγώ, με αφορμή το τριήμερο, το διήμερο που έφυγα στη ΣΥΜΗ, βγήκα εκτός προγράμματος τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Εγώ που έφυγα και τα δύο διήμερα, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο και το επόμενο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έχω φάει κάτι μπέργκερ, έχω φάει κάτι. Άλλα ντάλα έχω φάει, άλλα ντάλα.
1: Εγώ πολύ γλυκό.
0: Πολύ γλυκό και εγώ.
1: Άσε με. Άμα τα ακούει τώρα, Μάκη, κάνε πως δεν ακούς. Ναι.
0: Τραγωδία. Μας ακούει, έχει ξυπνήσει,
1: δεν
0: φαντάζομαι.
1: Ξέρω,
0: λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Εντάξει, τώρα ό,τι κάναμε, κάναμε και ό,τι προλάβουμε να κάνουμε μέχρι να φύγουμε διακοπές. Μην αγχωνόσαστε. Εντάξει, πάει και αυτό το καλοκαίρι.
1: Αγχωνόμαστε όταν η πρώτη μας κουβέντα είναι αυτή η πρωινή. Κατά τα άλλα, μην αγχώνεστε.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Και παιχνίδια και διαγωνισμοί και δώρα, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία. Και Τρίτη 23 του μήνα είχαμε γενέθλια χθες.
0: Θα φάγαμε. Να πάμε να δω αν έχει μείνει κανένα παγωτάκι μέσα.
1: Ναι, να φάμε και σήμερα.
0: Να φάμε και ένα σημερινό, το πάμε σε
1: ρί. Ένα έφαγα.
0: Μπράβο. Εγώ ένα έφαγα επειδή είδα σένα που το ζήλεψα, που έφαγε και δεν το είχα φάει αυτό.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και έφαγα κι άλλο ένα από τα άλλα που μου αρέσαν, από τις σαραγλιάκια.
1: Δεν έφαγα τέτοια. Λες να έχει μείνει κανένα να δοκιμάσω σήμερα.
0: Αυτό νομίζω ότι έχει μείνει. Να πας στην κουζίνα να δεις, παρακαλώ. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10 λοιπόν. Η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και καλό πρωινό σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Ρε παιδί μου, είναι δυνατόν, τι, είναι τι, δυνατόν τσίτα. Να είσαι στην εκπομπή, να είσαι πρωί-πρωί, να
1: και
0: μην έχει προλάβει.
1: Ναι,
0: εσύ να το λέω. Ναι. Να μην έχει προλάβει να πει μια καλημέρα, να μην έχει προλάβει να πει πόσα γλυκά έφαγε χτες, να μην προλάβει έτσι να πει τίποτα μία κουβέντα και μου σκάει μήνυμα στο κινητό.
1: Ναι.
0: Και τι μου έρχεται, λογαριασμό ρεύματο.
1: Να πληρώσει.
0: Ρεύματο, τέτοια ώρα, τόσο πρωί. Δηλαδή, μα συγγνώμη, πώ το έχουν προγραμματίσει, ότι του στείλω ότι να του πιάσουμε πριν ξυπνήσουν, ή άμα έχει ξυπνήσει νωρί, ξέρει ποιο έχει ξυπνήσει νωρί και μου στέλνει το μήνυμα.
1: Όχι, είναι από αυτούς τους εργαζόμενους που πάνε νωρίς στο γραφείο, στέλνουν ότι είναι να στέλνουν.
0: Πατάνε το κουμπάκι.
1: Εκκρεμότητες, για να είναι ήσυχοι μετά να πιάνουν τον καφέ τους.
0: Εγώ κάνω εκπομπή, δεν πρέπει να μου τα στέλνετε. Γίνεται να υπάρχει μια ρύθμιση στις εταιρείες και να λέει: εγώ θέλω τα μηνύματα αυτά να μου τα στέλνετε λίγο μετά τις 10. Είμαι στην εκπομπή. Κάνω το πρώτο on. Πάω στο δεύτερο και έχω στο μυαλό μου τι θα πληρώσω. Δεν το έχω ανοίξει. Με έχει πιάσει ένα τρέμολο.
1: Κατάξει,
0: ένα τέτοιο. Και λέω: γιατί συγγνώμη, θα στείλει 7 και κάτι δηλαδή. Ότι τι. Να πάθει ο άλλος καρδιά. Θες να ξυπνήσεις στις 8 και να δει το πρώτο μήνυμα που του έχει έρθει να είναι ο λογαριασμός.
1: Θέλεις να πιες λίγο καφεδάκι, γιατί με άγχωσες και μόνο
0: που. Θέλω να μην μου στέλνετε τους λογαριασμούς, είναι δυνατόν να μου έρχεται τέτοια ώρα. Πετε μου, σας παρακαλώ.
1: Δεν το ανοίξεις καν, έτσι κι αλλιώς δεν είναι για άμεση πληρωμή, θα πληρωθεί σε 15 μέρες.
0: Θα σας αφιερώσω το γνωστό τραγούδι «Δεν τα ανοίγω, δεν τα ανοίγω».
1: Και έτσι μένεις ήσυχος.
0: Ναι, και τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Έχω ένα αδιάβαστο μήνυμα που είναι ένας λογαριασμός.
0: Έχω ένα αδιάβαστο μήνυμα που είναι να πληρώσω.
1: Λάθος,
0: παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το τσεκάρετε αυτό με τις εταιρείες. Τα μηνύματα θα τα στέλνετε μια ώρα που ο άλλος να έχει σηκωθεί, να έχει πιει καφέ, να έχει φάει, να είναι στανιαρισμένος. Γιατί αν στέλνετε τα μηνύματα από τα άγρια χαράματα, νομίζω ότι θα πεθάνουν ο κόσμος. Εντάξει.
1: Από
0: θα
1: τους
0: πεθάνετε όλους πριν την ώρα τους και δεν θα πάρετε ρεύμα ποτέ.
1: Ξυπνάμε μέσα στο άγχος, παιδιά. Δεν θα πάμε πολύ καλά. Αυτή η ιστορία δεν θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή, άμα είναι να ξυπνάμε και να αγχωνόμαστε με το καλημέρα σας, δεν προχωράει το θέμα.
0: Τώρα,
1: συμφωνώ, Δημήτρη. Μου έχει δίκιο, βουνό.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμο ο οποίο τα προτιμά να του στέλνουν ακόμα λογαριασμό.
1: Με το
0: χαρτί. Γιατί? Γιατί πάνε στο κυβότιο, στο γραμματοκιβώτιο, και άμα δεν
1: στο θησαυροφυλάκιο
0: και άμα δεν είναι σε καλή φάση, σε καλή μέρα, δεν το παίρνουν καθόλου. Το αφήνουν να το πάρουν άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Ή εμένα που έχουμε κουτάκια στο σπίτι, στην πολυκατοικία, μου το βάζω στο κουτάκι. Άμα δεν είμαι σε καλή φάση, βλέπω το λογαριασμό και φεύγω.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τον τελευταίο καιρό ψάρωσα, γιατί ήταν κάτι φθηνότερο, κάτι ένα ευρώ γλίτωνος, κάτι γλίτωνος εκεί πέρα. Και λέω: κάτσε, λέω του λογαριασμού έρχονται και το κόψω. Το κάνω ηλεκτρονικό. Να και τα καλά. Κατάλαβε ό,τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά τώρα φτάνει το πρωί με το που ανοίγει το μάτι σου, έρχεται το μήνυμα.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Χρωστάτε.
0: Ναι, δεν καλό αυτό. Καλύτερα πληρώνω ένα ευρώ να κάθεται εκεί πέρα και να το ανοίγω όποτε θέλω εγώ.
1: Όποτε θέλω εγώ. Να έχει την επιλογή.
0: Να σου πω κάτι, είναι δυνατόν τώρα τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Δηλαδή, εντάξει, ούτε ένα καφέ δεν έχουμε πιει. Ούτε ένα καφέ.
1: Μα το ανοίξει καν το μήνυ
0: αφήσω και θα το ανοίξω όποτε έχω λεφτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τον άλλο μήνα.
1: Ναι.
0: Τον άλλο μήνα, οπότε δεν. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Εσείς, μιας τώρα και το είπα, έχετε κάνει τους λογαριασμούς σας όλους ηλεκτρονικούς?
1: Ναι.
0: Ή τους έχετε ακόμα και έρχονται σε φακελάκια στα γραμματοκιβώτιο της πολυκατοικίας ή του σπιτιού σας? Σε τι φάση είστε?
1: Εγώ που έχω μετακομίσει εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση ας πούμε χρόνο στο καινούριο σπίτι, δεν μου έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
0: Είναι όλα ηλεκτρονικά, ε. Κακομήρα κι εσύ.
1: Δηλαδή, έρχονται τα γράμματα και δεν τα κοιτάω καν, δεν με αφορούν.
0: Είναι αυτό που θέλεις να ανοίξεις το email σου για να δεις, ξέρω εγώ, μήπως έχεις κανένα ωραίο mail, μήπως έχεις κανένα ενδιαφέρον mail. Και βλέπεις το πρώτο.
1: Λογαριασμό.
0: Η τάδε εταιρεία λογαριασμό τηλέφωνο. Η τάδε εταιρεία λογαριασμό νερό.
1: Το νερό.
0: Αέριο.
1: Το νερό. Μαζί το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, το νερό έρχεται κάθε δύο μήνες, να ξέρεις.
1: Κάθε δύο μήνες, αλλά ξαφνικά εγώ εκεί που πλήρωνα 12, 13, 15 ευρώ, τώρα μου ήρθε 23 ευρώ. Έχει αλλάξει κάτι στην τιμολογία.
0: Εννοείται ότι έχει αλλάξει. Εννοείται ότι έχει αλλάξει.
1: Δεν καταναλώνω τόσο νερό πλέον.
0: Δεν καταναλώνω νερό. Έχει αλλάξει πολύ το νερό. Εγώ κάποτε στο νερό πλήρωνα 5, 10 ευρώ, ήταν εκεί πέρα μάξιμου.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά πήγα στα 30 και ξαφνικά πήγα και στα 40 και μου έρθει και κάτι λογαριασμοί, κάτι 50, 60. Γιατί να ξέρεις ότι αν είσαι. Δηλαδή, αν έχεις έναν κήπο μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο ο κήπο μου, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Και ποτίζει τον κήπο,
1: ναι,
0: και ειδικά το καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει κλίμακα, μετά η τιμολόγηση είναι η διπλάσια από ότι είναι.
1: Βρε μάνα μου, ένα άνθρωπο με ένα κυπάκο, μια βεράντα έχω. Και εγώ ένα μπαλκόνι με 5 γλάστρες.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: 15 σε καλά.
1: Από το 15 στο 23 έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ρώτα και εμένα,
1: ναι,
0: από το 5-8 στο 60. Μου έχουν έρθει, ναι, αφού πραγματικά τη μία φορά που μου είχε έρθει το νερό έτσι πάρα πολύ ακριβό, πήγα να ψάξω για διαρροή.
1: Αυτό δεν μπορεί, κάτι γίνεται. Μήπως έχω κι εγώ κάποια διαρροή.
0: Ναι, λέω δεν υπάρχει περίπτωση που κάπου χάνουμε νερό. Δεν μπορεί να είναι τόσο. Τι τίποτα, παιδιά, δεν ήταν. Ήταν μόνο η κατανάλωση. Μάλιστα. Να δείτε πάντως και τα καζανάκια κτλ. Να δείτε και αυτά γενικότερα που μπορεί να στάζουν λιγάκι, καμιά βρύση, κανένα τέτοιο. Γιατί να ξέρετε ότι ειδικά τα καζανάκια που βλέπεις και τρέχει λίγο-λίγο ή δεν το βλέπεις καθόλου, αν χάνει, τρέχει όλο το δίμηνο. Οπότε μιλάμε για νερό. Όχι για ζωμάρες. Προσοχή. Λοιπόν, για πείτε μας 694-711-11, έχετε κάνει ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς σας ή τους παίρνετε ακόμη σε χαρτάκι και πηγαίνετε στο γραμματοκιβώτιο της εταιρείας, της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας που έχετε και παίρνετε λογαριασμούς από
1: και
0: εκεί.
1: Και λέτε, α, για να δω τι μου φέρε ο ταχυδρόμος, μου φέρε κάτι ο ταχυδρόμος.
0: Παιδιά, τώρα έχουν κάνει, να σου πω τώρα, μια μέρα τι έπαθα, πήγα να πέσω και τα ανάσκελα. Έχουν κάνει λάθος και έχουν βάλει στο σπίτι το δικό μου το ρεύμα από μια εταιρεία η οποία έχει ταμπέλες στο δρόμο, φωτιζόμενες.
1: Μάλιστα.
0: Και ανοίγω και βλέπουν λογαριασμό τύπου 6.000 και παθαίνω, μου φεύγουν τα τσιτσάκια. Και παθαίνω σοκ και μέχρι να δω ότι ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία και είναι λάθος, παιδιά πήγαν. Όχι να πέσω, πώς θα το πω. Πήγα να λέω εντάξει.
1: Σκοτοδίνει.
0: Σκοτοδίνει, ναι, χάθηκα. Χάθηκα, άσε με.
1: Μην
0: κάνετε και αυτά τα λάθη ταχυδρόμοι.
1: Ο Δημήτρης που ψάχνει τις πιο χαμηλές χρεώσεις.
0: Να μου έρθει τέτοιο. Να μου έρθει τέτοιο. Άσε με, τώρα δεν το συζητώ. Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματάκια σας εδώ στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος έχει μετατρέψει σε ηλεκτρονικούς τους
1: λογαριασμούς. Έρχεται στο mail. Αντί να περιμένεις τώρα το γράμμα, αν θα έρθει, δεν θα έρθει ο φάκελος κτλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ευκολία.
1: Γιατί είναι
0: κάτι. Δηλαδή, σκέψω ότι πηγαίνεις διακοπές και ερχόταν ο λογαριασμός. Μέχρι να γυρίσεις πίσω, τον είχες χάσει και πλήρωνες και την προσάφτιση.
1: Έλαντε, σου κόβανε και το ρεύμα.
0: Ενώ τώρα στις διακοπές σου έρχεται, ανοίγεις το mail σου, το βλέπεις, λες παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, να μείνουμε 7 μέρες, 6 θα μείνουμε τώρα.
1: 6 θα μείνουμε γιατί θεωρεί ο λογαριασμός.
0: Να γυρίσουμε και πιο νωρίς πίσω.
1: Να μαζευτούμε.
0: Έτσι στο σπίτι. Λοιπόν, για πάμε να βγούμε τώρα λίγο στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 23 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πολύ καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας, πλην της λεωφόρου Αθηνών, όπου έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
5: 80s, 90s,

0: Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός, παιδιά. Από πλάκα-πλάκα, τελειώνει ο μήνας, παιδιά. Τελειώνει ο Ιούνιος, τελειώνει το 1 τρίτο του καλοκαιριού. Μόνο αυτό θα σας πω.
1: Την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, θα είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου.
0: Ναι, και πάμε και Ιούλιο. Τελείωσε. Ιούλιο, το μεταξύ, 1η Ιουλίου ξεκινάνε οι άδειες.
1: Πολλές άδειες.
0: Βέβαια. Ναι. Οι πρώτες μεγάλες άδειες ξεκινάνε 1η Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 23 Ιουνίου του 1894, σαν σήμερα, ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλλας.
1: Το 1901, σαν σήμερα, φόρη τη ζέστη πλήττει την Αθήνα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς.
0: Προσέξτε, 1901 που ανήκει.
1: 44 ήταν ψήσιμο,
0: ήταν 44, όχι, αλλά αν μη τι άλλο είχε πολλά δέντρα εκείνη την εποχή. Θεωρητικά είχε κάποια δέντρα. 1912, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους.
1: Το 1931, σαν σήμερα, αρχίζει ένας γύρος του κόσμου με αεροπλάνο που ολοκληρώνεται σε χρόνο ρεκόρ 8 μέρες και 15 ώρες.
0: 1950, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας, ο Έλληνας τραγουδοποιός.
1: Το 1962, σαν σήμερα, το άλμπουμ του κινηματογραφικού musical West Side Story φτάνει στο νούμερο 1 στα UK Album Chart, όπου παραμένει για 13 εβδομάδες.
0: 1984, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ντάφη, η Ουαλή τραγουδίστρια.
1: Το 1990 ο Έλτον Τζον πετυχαίνει το πρώτο του νούμερο 1 σίγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι το Sacrifice, το τραγούδι.
0: Ενώ το 1996, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του Πασόκ, αλλά και πρωθυπουργός.
1: Το 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος σε εκδήλωση για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Και τέλος, το 2020, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Νίκος Αλέφαντος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, αλλά και προπονητής. Καλά τα πήγαμε σήμερα, ωραία.
1: Ωραία, βγήκε.
0: Ναι. τελείωσε. Τον καιρό. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα, η Λούλα και ο Λούλης.
1: Η Αγρυπίνα είναι αυτή που σε πιάνει.
0: Η Αγρυπίνα που σημαίνει τα μεσημέρια και το βράδυ. Το βράδυ είναι η Αγρυπίνα. Έχω μια Αγρυπίνα. Είναι του Αγίου Αριστοκλέους του Πρεσβυτέρου, του Ταμασού. Είναι της Αγίας Αγρυπίνης της Μάρτυρος. Βέβαια, μαρτυρούμε κάθε μέρα. Είναι της Αγίας Λολίας της Μάρτυρος. Και να σας πω τι είναι. Η Ολυμπιακή ημέρα.
1: Ναι.
0: Είναι η ημέρα Ροζ Φλαμίγκο.
1: Ωραία.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα Χειρών. Είναι η ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα Γυναικών Μηχανικών.
1: Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Αγρυπίνα να μην σε πιάσει ποτέ, επειδή γιορτάζει και σήμερα. Να είσαι πάντα χορτάτος.
1: Έτσι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αμέ. Και forgive και forget. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός. Εντάξει, τώρα οι γονείς από ό,τι βλέπω είναι λίγο πιο χαλαρά. Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα τα οποία μας έχετε στείλει.
1: Τελειώσαμε και τα σχολεία. Τώρα έχουμε τίποτα summer camps.
0: Υπάρχει μια χαλάρωση τώρα όσον αφορά το πρωινό ξύπνημα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι από αυτά που έβλεπα από τους λογαριασμούς που συζητούσαμε από νωρίς το πρωί, γιατί το πρωί για όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, είχαμε πιάσει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, για το αν τους λογαριασμούς τους έχετε πλέον
1: σε ηλεκτρονική μορφή ή έρχονται κανονικά στο φάκελο.
0: Έτσι, ή είσαστε παραδοσιακοί, ρε παιδί μου, που παίρνετε τους φακέλους και θέλετε να βλέπετε να τα έχετε μπροστά σας.
1: Ναι.
0: Να τα βλέπετε και να ξέρετε τι έχετε να πληρώσετε και να κάνετε ματσάκια, να βάζετε συνδετήρες και να έχετε όλες τις υποχρεώσεις αυτές που είναι να πληρωθούν, να τις έχετε μαζεμένες σε χαρτί.
1: Η Αναστασία λέει μόνο το νερό έρχεται σε φάκελο.
0: Μόνο το νερό.
1: Όλα τα άλλα ηλεκτρονικά.
0: Ναι, γιατί το νερό αργεί να έρθει κιόλας, κατάλαβες, έχετε κάθε δύο μήνες.
1: Όποτε
0: το θυμάται. Εντάξει, αυτό μου λέει και η Ιωάννα, επειδή εμείς είχαμε διάφορα θέματα εδώ πέρα, έτσι με τα νερά τριγύρω στην περιοχή. Είχαμε, δεν είχαμε νερό. Αυτά, λέει, είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σωστό.
1: Ναι,
0: λέει, έφυγε ο πατέρας μου από την ΕΙΔΑΠ.
1: Τελειώσαν όλα.
0: Πάει η εταιρεία.
1: Πολλά χρόνια τώρα έχει γίνει. Πολλά... Δεν το ψάχνατε τώρα
0: προσφάτως.
1: Πολλά χρόνια.
0: Έτσι, λοιπόν. Τώρα, μπορείτε να μας στείλετε κι εσείς που έχετε μπει τώρα και συζητάμε το θέμα, γιατί λέγαμε το πρωί, ρε παιδί μου, ότι πάρα πολλοί κόσμοι τα έχει γυρίσει στα ηλεκτρονικά. Και έλεγα εγώ, γιατί επειδή μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, με το που ξεκίνησε μετά από λίγο, μου ήρθε μήνυμα κιόλας, SMS κιόλας, ότι
1: έχει βγει ο καινούριος λογαριασμός.
0: Για ρεύμα. Κατάλαβες και μου ήρθε το μήνυμα. Και λέω,
1: πρωί-πρωί.
0: Δηλαδή, ο άλλος δεν έχει πιει καν καφέ και να του έρχει το λογαριασμό έτσι. Κάτσε, ρε φίλε. Στείλει το μεσημέρι. Ναι, στείλει το μεσημέρι δηλαδή. Με κάνεις. Εντάξει, ωραίο το ηλεκτρονικό. Αλλά αν ήταν χάρτινο, θα πήγαινε στο σπίτι. Ναι. Θα πήγαινα μετά να το δω με την ησυχία μου. Όχι, μου έρχεται την ώρα τη δουλειά.
1: Νομίζω εκεί στο κομμάτι λοιπόν που μπορούμε να επιλέξουμε εμείς αν θα έρχεται ηλεκτρονικά ή όχι, θα έπρεπε να έχει και ένα νταμάκι.
0: Τι ώρα.
1: Που να επιλέγουμε τι ώρα θέλουμε να έρχεται ηλεκτρονικά ο λογαριασμό στο mail.
0: Τι ώρα θέλω να μου έρθει το mail. Ναι. Να σου πω εγώ, φίλε, εγώ το πρωί είμαι ξύπνιο. Αν δεν έχω προλάβει, δηλαδή έχω σηκωθεί από νωρίς, δεν με πετύχει στον ύπνο, γιατί αν ήμουν στον ύπνο και ξύπναγα 10, οκ, θα σηκωνόμουν, θα έπαινα καφέ, θα το βλέπα μετά.
1: Ναι.
0: Αλλά το πρωί που είμαι στη δουλειά, μου το στέλνει, ρε φίλε. Μου στέλνει
1: το
0: λογαριασμό. 7 και 4 και αντί να μιλάω στο κορίτσι απέναντι εγώ ανοίγω το λογαριασμό και λέω, όχι, ήρθε ο λογαριασμό και
1: τσεκάρω.
0: Όχι, δηλαδή, εντάξει. Κατάλαβε, δεν μα πιάσει και τίποτα, είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία.
1: Είναι καλύτερο που έρχεται ηλεκτρονικά λοιπόν και έρχεται ό,τι ώρα θέλει εκείνο. Ή είναι καλύτερα να έρχεται σε φάκελο που επιλέγει εσύ που θα το πάρει στο σπίτι και θα το ανοίξει.
0: Και αυτό. Και τι είστε, save the planet, λέει η Ξένια. Καλά, μα γι' αυτό το λόγο το κάναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά είδε τώρα τι γίνεται. Κανονικά πρέπει να υπάρχει ένα νταμάκι τέτοιο. Λέει, τι ώρα θέλετε να λαμβάνετε το mail. Τι ώρα θέλετε να λαμβάνετε το Viber message.
1: Τι ίδιε ώρα, ρε παιδί.
0: Βέβαια,
1: δεν έχουμε τι ίδιε αντοχέ.
0: Κάποιο που ξυπνάει 3 ώρα το μεσημέρι και σιγά του στέλνει το 7 ώρα το πρωί. Εμένα όμω που είμαι στη δουλειά, να μου χαλάσει τη διάθεση, να μην έχω να πω ανέκδοτα. Κατάλαβε, δηλαδή να πάθω κανένα τέτοιο.
1: Να πάθουμε τέτοια νύλα, δεν λέει.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει πάει 7:54 πρώτα λεπτά. Μπορείτε να μα στείλετε κι εσεί τα μηνύματάκια σα για το αν λαμβάνετε πλέον του λογαριασμού ηλεκτρονικά ή έχετε επιλέξει την παλιά μέθοδο, ρε παιδί μου, να σου έρχεται. Θες να βλέπεις χαρτί, να το έχεις εκεί πέρα, να το βλέπεις στο γραμματοκιβώτιο και να το παίρνεις, να το ανοίγεις.
1: Να φαίνεται το γραμματοκιβώτιο γεμάτο, ακόμα για να έχει λογαριασμούς μέσα.
0: Γιατί να ξέρεις ότι κάποιοι μπερδεύονται και με τα mail, χάνονται μέσα στα πολλά mail και λογαριασμοί και σου λέει, παιδί μου, δεν το είδα. Αν το κάνετε αυτό και είσαστε λίγο χαμένοι μέσα στα mail κτλ.
1: Κατεβάστε τις εφαρμογές μετά.
0: Βάλτε το, όχι, βάλτε το αυτόματο πληρωμή να είστε σίγουροι. Βάλτε αυτόματο πληρωμή. Για να είστε σιγουράκι, γιατί με το χάσει μετά θα κλαίγεσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθηνάς να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα. Ωραία, χαμηλώστε μου λιγάκι, ωραία, πολύ ωραία. Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό, με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Όχι με ζυγό, με μονό αριθμό κυκλοφορίας. 23 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό. Από το Εγάλ, από το Περιστέρι μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη Ποηλιούπολη προς Καρέα. Λίγο θα δυσκολευτείτε στην ευθεία του Παπάγου. Αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Και συνεχίζεται το έντονο πρόβλημα που είχαμε από νωρίς το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και μπανάνες βρίσκουμε σήμερα από 1,28 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το καλοκαίρι είναι Boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.

0: Ποτέ στα ξανά.
1: Ποτέ στα ξανά.
0: Ποτέ στα ξανά.
2: Ξανά, ποτέ πάλι.
0: Αχ, καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός και συζητούσαμε εδώ.
2: Πρέπει να κάνουμε ξανά όμως, αναπαράσταση στο διάλογο.
0: Ναι, ναι,
2: λέει,
0: ναι, ναι,
2: το διάλογο. Γιατί διαβάζαμε κάτι και μου λέει ο Δημήτρης, περνάει ο Δόνης, μου λέει, με τη Σαουδική Αραβία.
0: Με τη Σαουδική Αραβία. Τη λέω, ρε παιδί μου, ο Δόνης, ότι αν πάει η Σαουδική Αραβία παίζει με το πράσινο ακροτήρι,
2: ναι,
0: στο Μουντιάλ, και ότι υπάρχει πιθανότητα να τελικά η Σαουδική Αραβία να περάσει είτε ως δεύτερη είτε ως τρίτη στο συγκεκριμένο όμιλο,
2: ναι,
0: που έχει και Ισπανία μέσα, και μιλάμε τώρα για ένα δυνατό όμιλο.
2: Okay.
0: Και τελικά μπορεί να είναι η αποκάλυψη. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δόνης, άμα περάσει με τη Σαουδική Αραβία, καταλαβαίνετε, το χρυσώσουν εκεί πέρα, τον κάνουν επίχρυσο.
2: Καλέ, ναι,
0: δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Σαουδικής Αραβίας. Και μου λέει, ποιος Δόνης και ποια Σαουδική Αραβία, εμάς μας ενδιαφέρει να περάσει η Νιγηρία.
2: Ναι.
0: Λέω, γιατί να περάσει η Νιγηρία. Μου λέει, η Νιγηρία είναι να περάσει, γιατί μου λέει, είδες τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας.
2: Κορίτσια μου, σας παρακαλώ, αν δεν έχετε κανένα λόγο να δείτε Μουντιάλ, δείτε όταν παίζει η Νιγηρία. Δείτε τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας. Μαντούκα, ναι, Οκόγε.
0: Μαντούκα Οκόγε.
2: Στο Instagram έτσι το βρέπετε, ναι, βρίσκεται. Δείτε τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας και μετά πείτε μου αν θα δείτε εσείς αγώνα της Νιγηρίας ή όχι.
0: Ναι.
2: Παιδιά, είναι ένα κουκλάκι αυτό.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
2: Και εμένα χθες το βράδυ μου το είπαν, είναι κορίτσο παρέα.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
2: Ούτε από τον ήξερε το Μεσχέ, αλλά μου τον είπαν χθες.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα.
0: Ναι.
2: Είμαστε στην παρέα τρία κορίτσια.
0: Ναι.
2: Ένα μικρό σε ηλικία και ένα μεγάλο σε ηλικία. Εντάξει. Μεγάλο, 80s-90s εννοώ. Λοιπόν, και λέει το μικρό στη μεγάλη. Αυτόν τον έχεις δει, της λέει, της Νιγηρίας, τον τερματοφύλακα. Ποιος είναι, λέει αυτός. Για κάτσε να εδώ. Άσε ρε γατάκι, λέει. Εγώ τον ακολουθώ αυτό πόσο καιρό. Η μεγάλη 80s-90s.
0: Αλήθεια, λες. Ρε τη σιγανοπαπαδιά, δηλαδή.
2: Ναι, εμάς γιατί δεν μας λέτε τίποτα να μας ανοίξετε τα μάτια λιγάκι. Μαντούκα Οκόγε.
0: Πάντως
2: να
0: ξέρεις ότι αυτό το Μουντιάλ έχει δημιουργήσει τρελό hype και έχουν πάει πάρα πολύ καλά οι τερματοφύλακες. Δεν ξέρω γιατί αυτό. Και από το πράσινο ακροτήρι. Και από το πράσινο ακροτήρι. Ο τερματοφύλακας,
2: ναι,
0: είναι που πήρε μέσα σε ένα βράδυ.
2: Α, είναι αυτός,
0: ή 30 εκατομμύρια, ναι, πόσο πήγε. Πήγε, ναι, χαμός με αυτό.
2: Που κράτησε το 0 με την Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε της μολύς. Δηλαδή ξεκίνησε ο άνθρωπος με 20.000, 50.000, ξέρω εγώ, ακολούθους. Και ξαφνικά βρέθηκε, ξύπνησε το πρωί και ήταν με
2: 20 εκατομμύρια.
0: Με 20 εκατομμύρια πόσο πήγε. Πόσο, 20, πόσο πήγε.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω
2: γύρω στα 5,5 εκατομμύρια έχει, ναι, αλλά από εκεί που είχε 20.000, αν λέμε.
0: Ο Μαντούκα Οκόγε από τη Νιγηρία, βλέπω ότι τώρα γίνει στο 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι.
0: Αλλά αν συνεχίσετε έτσι, πόσοι,
2: ναι, ναι,
0: είσαστε και περισσότερες, 50 εκατομμύρια τον
2: μία
0: βλέπω.
2: Μία κέρδισε χθες εμένα.
0: Ε?
2: Τον ακολούθησε.
0: Και κατευθείαν, καλά.
2: Γιατί δεν πρέπει να ξέρω εγώ τι γίνεται με την Νιγηρία.
0: Και έναν εμένα από την περιέργεια. Να πω ότι ποιο είναι ο Μαντούκα Οκόγε.
2: Ναι.
0: Ο Μαντούκα Οκόγε.
2: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο τώρα, τι να λέμε. Μαντούκα Οκόγε, αποκάλυψη.
0: Ναι, εντάξει, αποκάλυψη.
2: Φαντάζομαι ότι έχει κι άλλου.
0: Ε, καλά, ναι, ρε.
2: Καλά, τώρα έχω να σου δείξω πολύ υλικό.
0: Καλά, μην σου πω κάτι και το χειρότερο, ξέρει ποιο είναι. Ότι εμεί βλέπουμε Μουντιάλ στα ξημερώματα.
2: Θε εδώ τι γίνεται.
0: Ναι, τα βλέπω.
2: Μαντούκα, Οκόγε, και ξέρω ψωμί. Και ξέρω ψωμί, σαν να λέμε.
0: Αντί το κούμπο του ποδοσφαίρου, να ξέρετε.
2: Καλέ κουκλάκι σου, ναι, λέω, ναι, ναι, τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, το κακό είναι ότι το Μουντιάλ παίζει και βράδυ. Οπότε δεν έχετε και πολύ αίσθηση του τι γίνεται. Δηλαδή, ότι βλέπετε από τα social media. Αν έπαιζε μεσημερό απόγευμα, έβλεπα τι μισέ δουλειέ στην Ελλάδα, παγκοσμίω μάλλον, όλε να δηλώνουν αδιάθετε. Όλε
2: χάλια έχω
0: σήμερα.
2: Λίγο πονοκέφαλο. Παίζει η Νιγηρία.
0: Παίζει και η Νιγηρία και είναι ο Μοντιούκο Οκόγε. Και γίνεται χαμός, παιδιά. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, τώρα είναι και μικρά παιδιά τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, ναι. Αν πήραμε κάτω, δεν μπορούμε να το θαυμάσουμε να πούμε ότι ένας ωραίος. Πώς λέμε για τις γυναίκες, ρε παιδί μου, μια πολύ ωραία γυναίκα.
0: Μαζί σας, μαζί σας. Δεν το συζητώ. Εντάξει, και να σου πω και κάτι, είναι και ωραία πρότυπα. Είναι και αθλητές. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι να πει ότι είναι ότι και ότι. Αν μου λυγε κανένα πορτιέρι, θα σου λέγα εντάξει, είπαμε. Αλλά ότι είναι και αθλητή, εντάξει, μαζί σου. Σου, δηλαδή. Και δεν μου λες χαμός, δηλαδή, πολύ στην παρέα. Αλλά με τον Μαντούκα Οκόγε.
2: Ναι, και εγώ χαμπάρι το μεταξύ. Ποιος είναι αυτός, ρε κορίτσια.
0: Έχασες Μαντούκα Οκόγε.
2: Δεν μου τα λέτε και εμένα εδώ πέρα που δεν παίρνω πρέφα, τι γίνεται.
0: Πάντως, γενικά το φετινό Μουντιάλ, να ξέρετε, το έχει βγάλει καλά. Και είναι και η εποχή και των social media, ρε παιδί μου. Όσο πιο πίσω γύριζε στις τετραετίες με τα Μουντιάλ, δεν είχε τόσα social media.
2: Όχι,
0: δηλαδή, το 2010 δεν ήταν το ίδιο.
2: Ναι.
0: Το 2014-2018, ξέρω εγώ, δεν ήταν το ίδιο. Αλλά βλέπεις ότι τώρα, όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνει αυτή η γενιά, η οποία μεγαλώνει μέσα στα social media, ακόμα και οι αθλητές, το promotion τους γενικότερα και το στυλάκι τους το στείλουν μέσα από τα social. Βλέπεις τώρα ότι έχει απήχηση χάρη,
2: ναι,
0: τρελό.
2: Ναι.
0: Όποιον βλέπουν, ειδικά τα μικρά, φαντάζομαι ωραίο, γίνεται κόλαση.
2: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως.
2: Αυτό είναι το θέμα. Η Χριστιανά λέει ότι είναι κουκλή. Μπράβο, Χριστιάνα.
0: Α, τον έχουμε, Χριστιάνα.
2: Η Ντίνα λέει: Μικρούλη είναι ο τερματοφύλακα, θέλει προσοχή.
0: Να σου πω κάτι.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, είπαμε ότι είναι ένα ωραίο αγόρι τώρα.
0: Θέλει προσοχή, θέλει προσοχή, εννοείται. Ότι είναι μικρούλη, είναι μικρούλη. Ειδικά για εμά που είμαστε 80s.
2: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς μπορεί να είναι τα παιδιά κάποιου νου φίλου.
2: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραίο τώρα το αγόρι.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Εντάξει, είπαμε.
0: Εννοείται. Θαυμάζει ότι είναι καλό τερματοφύλακα.
2: Εννοείται κυρίω. Καλό αθλητή.
0: Να σου πω κάτι, έχει πιάσει τίποτα ή είναι σουρωτήρι.
2: Δεν έχω δει.
0: Δεν μα νοιάζει
2: περισσότερο. Πω υλικό από εδώ και στο εξή. Θα είμαι φανατική, θα βλέπω όλου του αγώνε.
0: Ελπίζω να μην είναι τροχονόμο, να κάθεται και να λέει περάστε από εδώ, περάστε από εκεί. Να πιάνει καμιά μπαλίτσα. Ο Μακουμπάο του Γεύρο.
2: Τι κάνει η Νιγηρία σου, Φαρ.
0: Αποκλείστηκε, λέει.
2: Όχι, μην λε τέτοια τώρα. Πού θα βλέπουμε μαντούκα.
0: Άσε, θα δω φάσει και θα σου πω. Θα δω και θα σου πω. Ωραία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Συγγνώμη, η Νιγηρία παίζει στο Μουντιάλ.
1: Δεν παίζει, παιδιά.
0: Χθες δεν είχαμε.
1: Να σας πω κάτι, σας έπλεξε το εγκόμιο τώρα αυτού του ανθρώπου που είναι πάρα πολύ.
0: Πώς δεν είναι στο Μουντιάλ.
1: Και ψάχνω τώρα και δεν παίζει στο Μουντιάλ. Κανένας λόγος να δούμε το Μουντιάλ.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα αυτό. Χθες δεν συζητούσαμε με τον Ηρακλή εδώ και λέγαμε πώς πέρασε το Κονγκό και δεν παίζει η Νιγηρία.
1: Δεν έδωσα τόσο βάση, γιατί δεν με ενδιαφέρε. Μετά το βράδυ που μου είπανε γι' αυτόν ξαφνικά έδειξα ένα ενδιαφέρον, αλλά ήταν αργά.
0: Μάλλον το ενδιαφέρον ήρθε από αλλού. Από άλλο ενδιαφέρον. Όχι το ποδοσφαιρικό. Ήταν εντελώς εκτός το ποδοσφαιρικό. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 24 πρώτα λεπτά. Δεν έχω κάνει γκλιν. Λοιπόν, σήμερα, ελπίζω να είσαστε στο αυτοκίνητο, θέλω να δω τι έχετε κρεμασμένο στον καθρέφτη του αυτοκίνητου, παιδιά. Αυτό
1: ωραία.
0: Θέλω. Βέβαια, βγάζω έξω λιγάκι αυτούς που είναι στη δουλειά τους. Αλλά αν έχετε κανένα μπιχλιμπίδι κρεμασμένο σε κανέναν υπολογιστή, κανένα τέτοιο, μπορείτε να το βάλετε. Αν έχετε φτάσει στη δουλειά. Αλλά θέλω να μου στείλετε τι έχει κρεμασμένο ο καθρέφτης του αυτοκίνητου. Αυτός ο καθρέφτης ο οποίος κουβαλάει τα πάντα. Που πουλάς το αυτοκίνητο και φεύγουν και τα μπιχλιμπίδια μαζί. Δε. Και τα παίρνει ο επόμενος.
1: Και ξαφνικά λες πουλάω το αυτοκίνητο και μαζεύεις μια κούτα πράγματα.
0: Βγάζεις, μια χαρτόκουτα μεγάλη θέλω. Παίρνεις τη μεγάλη την κούτα και βγάζεις από πάνω και τις κρεμάς τα πάντα. Έχει ένα ξεχασμένο, πώς το λένε, αρωματικό.
1: Ξεχασμένο, ξεραμένο, τελείως.
0: Αρωματικό ή που είναι μόνο το καπάκι, γιατί έχει φύγει το μπουκαλάκι. Το από κάτω. Ναι, και το έχεις χρόνια εκεί πέρα και κάθεται. Και όταν αρχίζεις και τα βγάζεις, λες, παιδί μου, πόσα πράγματα έχω πάνω στον καθρέφτη. Μιλάμε για πολλά πράγματα.
1: Ένα σταυρό μπορεί να έχεις, μια εικόνα μπορεί να έχεις, ένα κομποσκίνι, ένα ματάκι, ένα αρωματικό, ένα κουκαλάκι για τα μαλλιά.
0: Και μετά από ένα σημείο μπλέκονται όλα μαζί εκεί πέρα στον καθρέφτη και δεν μπορείς να βγάλεις κανένα. Και τραβάς από εδώ, τραβάς από εκεί, δεν βγαίνει τίποτα. Και όταν φτάνει η ώρα πώληση του αυτοκινήτου.
1: Βγάζει τον καθρέφτη όπως είναι.
0: Εξήλωσε τον καθρέφτη, βάλει ένα καινούριο να τελειώνουμε.
1: Πάρε ένα καινούριο φιλαράκι.
0: Λοιπόν, για να σας δω, τι έχετε κρεμασμένο στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Βγάζετε μία φωτογραφία και μας στέλνετε εδώ στον Love 97,5 για να φτιάξουμε τα σημερινά κολλάζ. Η Madame Collagerie να φτιάξει τα σημερινά κολλάζ. Να, αυτό είναι ένα καπάκι μόνο του.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει μέσα.
0: Είναι αυτό.
1: Από αυτή τη μεριά.
0: Αλήθεια.
1: Εδώ, εδώ.
0: Α, έχει το μπουκαλάκι εκεί και μπαίνει.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, μην φεύγει. Είναι πατέντα.
0: 694-711-11. Κοίτα το καθρεφτάκι του αυτοκινήτου. Το καθρέφτη του αυτοκινήτου. Μέσα. Να δούμε τι έχετε κρεμασμένο σε αυτό το κακομοίρι τον καθρέφτη που απορώ πώς αντέχει τόσα πράγματα. Που δεν ξυλώνεται, που δεν πέφτει. Που όλα εκεί τα βάζεις. Δηλαδή όλα πηγαίνουν πάνω στον καθρέφτη. Και κρέμονται όλα μπιχλιμπίδια μπροστά και κρέμονται μπροστά στο αυτοκίνητο και κοπανάνε.
1: Κοίτα τι ωραία η Αλίκη.
0: Ναι, βέβαια. Στρίβεις το αυτοκίνητο αριστερά και κουδουνίζουν αυτά. Γκλινγκ, γκλινγκ, αριστερά. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, δεξιά. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Μας στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες με το τι έχετε κρεμασμένο στον καθρέφτη του αυτοκίνητου. Για να σας δω.

Τι είναι αυτά που λες μωρό μου, θίγεις τον εγωισμό μου. Λες να θέλω το κακό μου και να κάνω το δικό μου. Μη μου κάνεις τέτοια αστεία, μη σε πιάνει ιστερία. Εδώ δεν είναι δυναστεία, ούτε τόλμη και γοητεία. Ζω μόνο για σένα, κάνε κάτι και για μένα. Μην ακούς λοιπόν κανένα, να πιστεύεις μόνο εμένα. Σε έχω μέσα

0: Μάνα! Μας τρέλανες. Ψάχνουν όλοι το Nigeria τερματοφύλακα. Το keeper.
1: Ωραίος. Και να
0: παίζει αυτό.
1: Στην Ουντινέζε.
0: Στην Ουντινέζε παίζει. Στην Ιταλία. Χαμός θα γίνει στην Ιταλία. Θέλω να ψάξω να δω τι λένε τα άρθρα στην Ιταλία.
1: Τα άρθρα.
0: Τα άρθρα τι να λένε στην Ιταλία. Τα ίδια που λένε και εδώ. Τι να λένε. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει.
1: Έχει πάει η ώρα για ανέκδοτα.
0: Έχει... Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Είναι αυτή η ώρα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δώσ' μια θερμοκρασία.
1: Έχει 25 βαθμούς.
0: 25 βαθμούς! Φύγαμε!
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ούτε ανεκδοτάκι βρίσκεται. Θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να κλείσει η σεζόν, εντάξει. Λοιπόν, γυρίζει ο τότος από τις εξετάσεις. Στο σπίτι, αισιόδοξος. Λέει ο πατέρας, λέει πώς θα πήγες. Του λέει παιδί μου, πάρα πολύ καλά μπαμπά, πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ωραία, του λέει ο μπαμπάς, πράγμα. Ωραία, μου του λέει πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν μπόρεσες να καταλάβεις έτσι πώς θα πήγες στα προφορικά. Τι είδους άνθρωπος λέει ήταν αυτός ο εξεταστής σου. Α, μπαμπά, λέει ήταν πάρα πολύ θρήσκος ο κύριος. Αφού να φανταστείς, του λέει κάθε φορά που απαντούσα σε μία ερώτηση, κοίταζε τον ουρανό και έλεγε από μέσα του: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Πολύ καλά. Τέλεια.
0: Καλά τα πήγαμε. Να παραιτηθώ, λέει, να πάω στην Ικαρία, να ανοίξω καφενείο και να κάθομαι έξω με το βιβλιαράκι μου, να έρχεται ο πελάτης και να του λέω: Μπες, κάνε καφέ και κάνε μου και εμένα ένα.
1: Έτσι.
0: Καρία, ρε φίλε, καρία. Συζητάνε δύο φίλοι. Λέει ο ένας, λέει: Άσε, του λέει, έκανα μία μικρή διόρθωση στη διατροφή μου εχθές. Και έγραψα λαζάνια με κρέμα γάλακτο, στυρί και κιμά. Του λέει: Όλες καλά, και τι έγραφε? Ένα μήλο. Κάτι τέτοιο έχουμε κάνει κι εμείς, μία από τα ίδια.
1: Και όχι μόνο μία μέρα.
0: Μπριζόλα, ρε φίλε, πας να τη φας 20 μύγες γύρω από το πιάτο. Μπάμιες, καμία μύγα. Όχι για να μην λέτε ότι μόνο εγώ δεν τις τρώω. στο γιατρό. Γιατρέ, η γυναίκα μου θέλει να παίξουμε παιχνίδι ρόλων. Α, λέει, να παίξετε Οδυσσέας και Πινελόπη. Δηλαδή, του λέει, θα φύγεις από το σπίτι και θα γυρίσεις 20 χρόνια μετά. Καλό.

0: Έστειλε μήνυμα, λέει, η Vodafone, τώρα έχουμε και ρεύμα. Συνδεθείτε στο δίκτυό μας. Να πας να ανάψεις, ρε φίλε, το φως της τουαλέτας και να ακουστεί. Η σύνδεση του ρεύματος δεν είναι εφικτή, παρακαλούμε κατουρίστε αργότερα.
1: Να σου δείχνει τέτοιο πράγμα.
0: Συζητάνε δύο φίλοι, λέει ο ένας, έχεις κάνει ποτέ bungee jumping? Του λέει, μία φορά έχω κάνει. Του λέει, καλοκαίρι ήταν. Έλα, ρε, του λέει, πού? Σε μία μάντρα πήγα να πηδήξω και πιάστηκε σε γιονάρα στο κάγκελο. Αυτό είναι. Και ο Θεός, λέει, έφτιαξε τα τρία πιο αργά πράγματα. Το σαλιγκάρι, τη χελώνα και την θα είμαι σε πέντε λεπτά έτοιμη.
1: Να σου πω κάτι, βγαίνει και σε άντρα αυτό.
0: Μην με κοιτάς.
1: Όχι, δεν ξέρω πόσο γρήγορα ετοιμάζεσαι. Άλλο τέτοιο στα ραντεβού. Okay. Αλλά ξέρω άντρα που είναι πιο αργός από τη γυναίκα. Καθότι κάθε γυναίκα τον περιμένει έτοιμη και εκείνος ετοιμάζεται.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το γενικό. Αυτό έτυχε τώρα.
1: Να είναι
0: ένα, δύο, τρει, πόσοι μετρημένοι στα δάχτυλα. Θα είμαι έτοιμη σε πέντε λεπτά για κατηγορία μόνη τη. Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα, παιδιά, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, μέχρι την Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Πυκνή ροή και στην ευθεία του Παπάγου στην Κατεχάκη. Και θα ψιλοδυσκολευτείτε γιατί έτσι αναδιαστήματα έχουμε μικρά μποτιλιαρίσματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,69 μέχρι 2,49 λεπτά το κιλό.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5. Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Life χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου, ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat, όλο το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός. Η ώρα έχει πάει 8 και 43 πρώτα λεπτά και όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι το οποίο αγαπάτε τόσο πολύ. Το παιχνίδι το οποίο λατρεύετε και παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα είναι το τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s και γουστάρετε πάρα πολύ γιατί παίζετε καθημερινά μαζί μας και ψάχνετε να βρείτε από πού είναι το απόσπασμα. Κερδίζετε και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που σαν και αυτό το βραβείο, σαν αυτό το έπαθλο, δεν υπάρχει σε κανένα ραδιόφωνο σε όλο τον πλανήτη.
1: Όσο και να ψάξετε, αλλού δεν θα το βρείτε.
0: Μόνο εδώ, αποκλειστικά. Αυτό μιλάμε τώρα ότι είναι για το αποκλειστικό του αποκλειστικού εδώ στον Love 97,5. Και βέβαια εννοείται ότι κερδίζετε και υπέροχο δώρο, γεύμα αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα, το οποίο βρίσκεται δεξαμενής
1: 57
0: στη μεταμόρφωση, εκεί όπου θα πάτε και θα απολαύσετε συγκλονιστικά κρέατα, παιδιά, ποιότητα καταπληκτική. Γι' αυτό και έχει κάνει και μεγάλο μπαζ που λένε αυτόν τον καιρό. Δηλαδή ο Χριστάρας, ο οποίος ταξιδεύουν πολύ την Αθήνα για να πάνε να φάνε στο Χριστάρα. Να ξέρετε. Εκεί θα πάτε
1: έχει
0: και εσείς.
1: Μυστική συνταγή μαριναρίσματος.
0: Αυτό τώρα που κάνουμε μυστική συνταγή.
1: Φανταστική πρώτη ύλη, οπότε όπως καταλαβαίνεις.
0: Και σε τσιγκλίζει κιόλας αυτό. Και θέλεις τώρα τι μυστική συνταγή. Δηλαδή τι κάνει, πώς το κάνει αυτό. Κατάλαβες και πας και δοκιμάζεις και λες, μάλλον πρέπει να έχει βάλει μέσα κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μάλλον πρέπει να έχει βάλει εκείνο. Καλά, σου λέει ο άλλος φάει τώρα και άστα δηλαδή.
1: Α
0: το φτιάχνει μόνο του. Να ερχόμαστε να τρώμε εμείς. 60 ευρώ είναι το δώρο σας, να ξέρετε, για να πάτε με την παρέα σας. Και πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Για να δω. Νομίζω ότι πρέπει να έχει παίξει το παρελθόν αυτό. Το σημερινό, νομίζω, ναι. Πάμε να το ακούσουμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Τον παλιό καλό καιρό είχαν άσπρο αληθινό. Μα και το σημερινό, ένα είναι το μυστικό.
4: Στρέγια πλυντήριο. Ένα φακελάκι μαζί με το απορρυπαντικό δίνει στα ρούχα τη λάμψη του παλιού καλού καιρού. Στρέγια πλυντήριο. Άσπρο αληθινό, χρώματα ζωηρά.
0: Μάλιστα. Για να σας δω.
1: Okay.
0: 694-711-11, σας είπε κάτι? 694-711-11, ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας.
1: Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα, καταλάβατε? Αν δεν καταλάβατε, να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
3: Τον παλιό καλό καιρό είχαν άσπρο αληθινό. Μα και το σημερινό, ένα είναι το μυστικό.
4: Στρέγια πλυντήριο. Ένα φακελάκι μαζί με το απορρυπαντικό δίνει στα ρούχα τη λάμψη του παλιού καλού καιρού. Στρέγια πλυντήριο. Άσπρο αληθινό, χρώματα ζωηρά.
1: 694-711-11 ο αριθμός στο Viber. Στείλτε μήνυμα, γράψτε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Η Αλίκη.
0: Η Αλίκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να
2: παιδιά.
1: Το κορίτσι μας.
0: Καλημέρα, Λυκάκι μας. Τι κάνεις?
2: Οδηγώ και σας ακούω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ιωάννα, δεν σας σκέφτομαι, σας ακούω.
0: Τι κάνεις, Αλίκη μας, πάμε για δουλειά?
2: Κάνω υπομονή προσωπικά.
0: Κάνεις υπομονή. Να ξέρεις ότι πολλοί κάνουμε υπομονή. Είμαστε σε αυτή τη φάση, νομίζω όλοι.
2: Έχω και 2 κιλά με στα μάτια. Είμαστε παρέα, σας ακούμε όλοι μαζί.
0: Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες κάτι, διακοπές πότε έχει το πρόγραμμα?
2: Οι διακοπές δεν υπάρχουν, γιατί λόγω της δουλειάς μου φροντίζω να κάνουν οι άλλοι διακοπές.
0: Φροντίζεις ζωάκια?
2: Έχω σπίτια που στην Βραχυχρόνια, στην Αίγινα και στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Και είμαι όλη μέρα, κάθε μέρα πήγαινε έλα, γιατί μάλιστα ασχολούμαι και προσωπικά με,
0: κατάλαβα,
2: με την καθαριότητα και τρέχω.
0: Κατάλαβα. Ναι. Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο.
2: Αλλά μου φτιάχνετε το κέφι.
0: Να σε καλά, Αλίκη μας. Να σε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πάρα πολύ. Για πες μας, Αλίκη, από πού ήταν το απόσπασμα που άκουσες και έστειλες το μήνυμά σου απευθείας?
2: Ήτανε το λουλάκι Τεστρέγια πλυντήριο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πολύ
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μπράβο.
2: Και... δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, αλλά
0: το θυμάσαι. Έτσι. Λοιπόν, και έχεις κερδίσει βέβαια, εννοείται, πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ.
2: Το χρειαζόμουν αυτό. Ναι.
0: Και γεύμα, αξίας 60 ευρώ από το Χριστάλα, για να πάρεις την παρέα σου και να πάτε να φάτε και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά με
2: πολύ
0: υπέροχο φαγητό.
2: Παιδιά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλίκη μας, πάρα πολύ και σου ευχόμαστε καλό κουράγιο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει πολύ τρέξιμο.
2: Έχει πολύ τρέξιμο. Και τώρα στο τρέξιμο είμαι. Αυτό, παιδιά, θα μου το στείλετε κάπως.
0: Θα σου στείλουμε, θα σου στείλουμε, ναι, στο κινητό. Δεν μου λες κάτι που είπες ότι έχεις στην Αίγινα? Είπες ότι έχεις
2: στην Αίγινα, έχω ένα εξαιρετικό και μάλιστα σκεφτόμουν να σας πάρω να κάνουμε και συνεργασία.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε, βέβαια, εννοείται.
2: Έχω ένα εξαιρετικό κατάλημα στην Αιγινήτισσα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ ωραία εκεί και έχω στο Κουκάκι και στο Νέο Κόσμο.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι. Είσαι πολύ hot, να ξέρεις. Πολύ hot.
1: Αλήκη, άκουσε με λίγο, θα μας τα στείλεις στο Viber αυτά.
2: Θα σας στείλω, γιατί αλήθεια ήθελα να σας πάρω, να δώσω πάρα δώρο κάτι και εγώ.
0: Εννοείται, με χαρά μας μεγάλη. Στην Αίγινα τι γίνεται, έχει κόσμο?
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Χαμός, εντάξει.
2: Παιδιά, οι μονοήμερες στην Κυριακή είναι κάτι το τραγικό.
0: Χαμός.
2: Αλλά δηλαδή είναι ένα όμορφο νησί, παρεξηγημένο, αλλά τώρα... έχουμε πολλές ομορφιές.
1: Ναι. Άλλον, είναι πολύ όμορφη η Αίγινα.
2: Μην ακούτε τι λένε για τα νερά, τίποτα.
0: Καλέσει καλά.
2: Ευχαριστηθείτε το νησί.
0: Καταρχάς δεν χρειάζεται να το πει κανένας, γιατί από τον κόσμο που πηγαίνει, ναι, τα τελευταία χρόνια. Το έλεγα και εγώ τις προάλλες που δίνουμε έτσι και εμείς στην Αίγινα, ότι έχει ανέβει τόσο πολύ το νησί τα τελευταία χρόνια που πλέον δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Είμαι 6 χρόνια ήδη εγώ εκεί που δραστηριοποιούμε και πραγματικά ήταν η καλύτερη επένδυση που έχω κάνει.
0: Τέλεια. Και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Πολύ πηγενέλα βέβαια για σένα, φαντάζομαι, αλλά...
2: ωραία είναι, παίρνει το καραβάκι και παίρνει, είναι κοντά,
0: πάρα
2: οικονομικά,
0: πάρα
2: για
0: όλο
2: τον κόσμο που ψάχνει.
0: Φανταστικά. Αλίκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σου ευχόμαστε καλό πρωινό.
1: Καλό
2: καλή
1: πρωινό.
2: Συνέχεια, παιδιά,
0: να σε καλά.
2: Φτιάχνετε τη διάθεση.
0: Να σε καλά, Αλίκη μας, καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Αλίκη, αυτό ήταν και το σημερινό, τι σου θυμίζει, πηγενέλα στην Αίγινα, δεν σου τα λέγαω και την Αίγινα, που δίνουμε Αίγινα και εμείς, που γίνεται χαμός, δηλαδή και όλοι θέλουν να πάνε στην Αίγινα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και είναι και κοντά.
0: Ναι, ρε, η πρόσβαση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πλέον.
1: Και με οικονομικό εισιτήριο, παρακαλώ.
0: Πηγενέλα και είναι και μια εύκολη διέξοδο για το Σαββατοκύριακο, για όποιον θέλει να κάνει έτσι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο τρίμηρο.
1: Και διακοπές.
0: Είναι...
1: εγώ πέρυσι που είχα πάει μια εβδομάδα, ξέρεις τι ωραία πέρασα.
0: Ήταν καταπληκτικά.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει περισσότερο την Αίγινα παλιότερα, που έμπαινε στο καραβάκι, πήγαινε να έκανε μπάνιο, έτρωγε αυτά και ξαναγύριζε. Τώρα αξίζει και διακοπές, δηλαδή δεν το συζητώ. Και με πάρα πολλά πράγματα να κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5 και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δω τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα, να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Συγκρού στην άνοδο. Πυκνή ροή στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Εκεί ίσως είναι το πιο έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Ψήλω δύσκολα τα πράγματα από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, μένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,85 μέχρι 3,89 ευρώ το κιλό.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα. Και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 23 του μηνός. Μας έστειλε και φίλοι μας το σπίτι στην Αίγινα.
1: Wow.
0: Και εμείς καθόμαστε και χαζεύουμε τώρα. Κατάλαβες τώρα.
1: Στην Αλίκη, μπράβο.
0: Στην Αλίκη μας. Μπράβο, πραγματικά. Λοιπόν, κάτι περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου, που συμβαίνουν στον κόσμο. Κάτι κολλήματα που τρώνε μερικοί. Έβλεπα λοιπόν ότι είχε γίνει viral μία οικογένεια που έχει επιλέξει και για το δεύτερό της παιδί να δώσει ένα όνομα εμπνευσμένο από τα Pokémon. Δηλαδή έχουν ονομάσει.
1: Πικατσού, ας πούμε.
0: Ναι, είναι τέτοια φάση. Ζέγκρομ θα το λένε.
1: Ζέγκρομ.
0: Okay. Λοιπόν, και σου λέει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη μόδα στο εξωτερικό να δίνουν στα παιδιά ονόματα που έχουν να κάνουν με κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή τα Pokémon που είχε γίνει και καμώς, θυμάστε τι γινόταν με τα Pokémon.
1: Ναι.
0: Που πήγαινε διακοπές, ήσουν στην Αίγινα, ξεχωριστούν στην Μύκονο και κυνηγούσε τα Pokémon δεν ξέρει και αριστερά. Και έλεγε: πάμε, έχει ένα Pokémon εδώ, πάμε, έχει ένα Pokémon εκεί. Και τρέχαν όλοι οι γονείς με τα αυτοκίνητα για να πιάσουν τα Pokémon. Και χαμός γινότανε.
1: Το έκανε,
0: Το έχω κάνει.
1: Εντάξει.
0: Το έχω κάνει, έχω βγει εγώ βραδιάτικα επειδή εμφανίστηκε Pokémon στη συγκρού και έτρεχα. Και λέω: παιδιά, δεν ήρθα για δουλειά, ήρθα για Pokémon.
1: Να μαζέψω το Pokémon.
0: Βάσει τόση όλη αυτή την τρέλα που περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία, τώρα την έχουν κάνει και ονόματα. Σου λέει: αφού το Pokémon είναι από τα αγαπημένα μας, θα δώσουμε στα παιδιά μας ονόματα εμπνευσμένα από τα Pokémon.
1: Μάλιστα.
0: Και σκέψου αυτό το παιδί τώρα να μεγαλώσει και να τον λένε
1: Πίκατσου Παπαδόπουλο.
0: Πίκατσου.
1: Πώς λέγεστε?
0: Πίκατσου Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Και δηλαδή τώρα φανταστείτε μια γενιά που θα μεγαλώσει με τέτοια ονόματα. Δηλαδή πραγματικά είναι τρέλα. Η ιστορία αυτή τώρα έχει γίνει χαμούς, να ξέρετε. Έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Το 2024 στο πρώτο τους παιδί είχαν δώσει επίσης ένα όνομα που είχε εμπνευστεί η μαμά από τα Pokémon και ο μπαμπάς. Και τώρα ήρθε και το δεύτερο παιδί και τώρα τους έχουν δώσει και. Επίσης και δεύτερον, δηλαδή δύο Pikachu, δύο Pokémon μέσα στο σπίτι.
1: Δύο Pokémon στο σπίτι δεν χωράνε, μαντάμ.
0: Εντάξει. Το πρώτο παιδί, το κορίτσι, το είχε ονομάσει Reshiram. Reshiram. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι με κάποια φίλη της αντέδρασε έντονα όταν έμαθε και της λέει: ρε παιδί μου, εντάξει το παιδί,
1: να το κάνεις το παιδί τώρα.
0: Pokémon το παιδί σου, λέει: να σου πω κάτι. Να κοιτάς τα δικά σου. Εντάξει, κοιτάς τα δικά σου. Εμείς τα παιδιά μας θέλουμε να τα βγάλουμε έτσι. Εντάξει, θέλουμε να είμαστε Pokémon εμείς μέσα στο σπίτι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε στα σχόλια, γιατί δεν φτάνει που το ονομάσαν τα παιδιά, δεν φτάνει που τους δώσαν αυτό το όνομα, τα έχουν ανεβάσει και στα social media.
1: Εννοείται.
0: Για να πάει κάποιος μετά στο μέλλον και να γυρίζει πίσω και να βλέπει τη μαμά και τον παπά που είχαν ονομάσει Pikachu τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Στο διαδίκτυο λοιπόν έχει γίνει χαμός. Και πάνω από 2.000 θετικές ψήφους, λέει, έχουν δώσει.
1: Ναι.
0: Και τους είπανε μπράβο. Καταλαβαίνετε τώρα τι. Του είπανε μπράβο και
1: υποστηρικτές, δηλαδή.
0: Του είπανε πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά κάνατε. Πάνω από 700 σχόλια.
1: Ναι.
0: Και πάρα πολλοί είπαν ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, λέει. Θα μπορούσε να είχαν δώσει όνομα. Θα μπορούσε να είχε πει Λέγχονγκ το παιδί.
1: Και όνομα του.
0: Λέγχονγκ. Οπότε του λέει αυτό είναι καλό.
1: Και ευχαριστημένοι, δηλαδή. Καλά, δεν μα πέφτει και λόγο, δηλαδή.
0: Καλά, βέβαια, εννοείται. Αλλά πρέπει να σκέφτε τα παιδιά αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εδώ βγάζει το παιδί σου ένα περίεργο όνομα σπάνιο ελληνικό και λε γιατί το κάνει αυτό στο παιδί. Πόσο μάλλον το έχει βγάλει όνομα από τα Pokémon.
0: Ναι, με να σου πω κάτι. Σκέψει τώρα ο καθένα ανάλογα με την τρέλα του να βγάζει το παιδί του. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο άλλο να είναι ηλεκτρολόγο και να ονομάσει την κόρη του Σούκο. Έλα, Σούκο! Είναι την Πίμπα Λαντέζα. Κατάλαβε. Δεν γίνεται τώρα αυτό.
1: Είναι λίγο εγωιστικό
0: ναι.
1: αυτό.
0: Μα πάρα πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά δεν μπορεί να τα χρησιμοποιούμε ω διαφημιστικέ πινακίδε για ενδιαφέροντα δικά μα.
1: Ακριβώ. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό.
0: Οκ, να του δώσω ένα όνομα, αλλά σκέψει και μετά τα τραβήξει. Δηλαδή, βγει ο καθένας για να λέει και ένα όνομα επειδή παίζει ο άλλος παίζει μπάλα. Ξέρω εγώ να το ονομάσει το. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, το γιο αποδυτήριο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Κατάλαβε.
1: Το καταδικάζει.
0: Αποδυτηριάκια θα μπορούσε να το ονομάσει. Εντάξει, αυτό δεν θα κακό.
1: Το καταδικάζει το παιδί. Είναι αυτό που σου λέω ξανά. Το βγάζει ένα όνομα πάρα πολύ σπάνιο, πάρα πολύ περίεργο που ξέρει, α πούμε, θα του δυσκολέψει τη ζωή του. Και του λες δεν το θέλατε καθόλου τελικά το παιδί, Δηλαδή, και του βγάζετε τέτοιο όνομα.
0: Εδώ καταλήγει σε απλά ονόματα. Με βλέπει η Ιουάννα να σε λένε Νανί.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Γιατί το παιδί δεν μπορεί να το φέρει το Ιουάννα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πιο. Πώς να σου πω, πιο προσωπικό, ρε παιδί μου, πιο οικογενειακό.
0: Ναι,
1: δεν κάνω καριέρα έτσι.
0: Ναι, καλά,
1: δεν βγαίνω έξω να συστηθώζουν.
0: Α πούμε το Ιουάννα που σε λένε με Ιουάννα.
1: Ναι,
0: Ιουάννα. Το κάναμε Ιουάννα. Σκέψου τώρα σε λέει Ζέκρομ.
1: Ζέκρομ κακό.
0: Δηλαδή, πώς θα το ονομάσεις, μετά τι θα λέει το παιδί.
1: Κατάλαβε έτσι. Πολύ κακό.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, να σα πω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί τα παιδιά θα κουβαλάνε το όνομα μια ζωή. Θα είναι στην ταυτότητά του. Θα πηγαίνουν και θα δείχνουν την καινούρια ταυτότητα και θα λέει πάνω ζούκο καλαγούτσι.
1: Φούντοσα. Μια ζέστη μου ήρθε, ένα φούντοσα. Σκέφτομαι τώρα το παιδάκι. Τέλος πάντων, όταν η θερμοκρασία γενικότερα, να ξέρετε, ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι μας γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Midea από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI EcoMaster για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλουμε. Και υπάρχει και η εφαρμογή Midea Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από κινητό ή tablet όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι. Γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθενται από την εταιρεία FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: τι έγινε με τα Amy Σκούμπρια, ρε παιδιά. Δηλαδή ήταν απίστευτο αυτό που έγινε το Σάββατο. Ήταν καταπληκτικό.
1: Και είχε και επανάληψη.
0: Και επανάληψη 3 Ιουλίου. Επίσης έβλεπα αυτό με το φετινό καλοκαίρι. Τσούχτρες, καρχαρίες και λαγοκέφαλοι. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που γίνεται. Φανταστείτε ότι έβλεπα ότι Google Maps έχει βγάλει ειδικό κομμάτι το οποίο δείχνει που έχουν γίνει εμφανίσεις λαγοκέφαλων.
1: Σε όλη τη χώρα, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος.
1: Είναι παντού.
0: Δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει. Δηλαδή, ανοίγεις το Google Maps για να δεις, το Google Earth για να δεις τι γίνεται, παιδιά, και έχει παντού λαγοκέφαλους. Οι οποίοι λαγοκέφαλοι, να ξέρετε, ότι δεν κάναν την εμφάνισή τους τώρα στην Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για το 2005, από εκεί ξεκίνησε η όλη.
1: Αλλά τώρα έχουν αναπαραχθεί και έχουν γίνει πάρα πολύ.
0: Δεν μιλάμε χαμός, δεν υπάρχει. Ναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται.
1: Έχουν και επικηρυχθεί πλέον.
0: Έχουν επικηρυχθεί και αγοράζει το κράτος, να ξέρετε. Ναι, με το κιλό τους αγοράζει. Ό,τι λαγοκέφαλο βγάλεις, με το κιλό. Πάντως, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι είχε γίνει και πολύ viral όλη η ιστορία με τα social media. Mm. Γιατί προφανώς υπήρχαν λαγοκέφαλοι και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Δεν είχε γίνει ο ίδιος χαμός.
1: Όχι, αλλά φέτος είναι ο πληθυσμός τους πάρα πολύ μεγάλος.
0: Γιατί συγγνώμη, δεν τα πεσαρεύουν. Εγώ βλέπω όλους στο Instagram και στο TikTok. Όλοι λαγοκέφαλους βγάζουν. Είδες ένα νησί κάπου, ναι, στο λιμάνι είχαν ρίξει μπετονιά και το μόνο που βγάλανε ήταν λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, αλλά πλέον είναι και στις παραλίες. Σου λέει έξω, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να το συναντήσεις. Ναι, εκεί που τον ψάρευαν.

0: το μπουκαλάκι, το μεταλλικό και το δαγκώνει ο λαβοκέφαλος και λες εσύ, άμα δεν ακούς το μπουκαλάκι, σκέψου τι έχει να κάνει το ποδαλάκι μου.
1: Το
0: δαχτυλάκι μου.
1: Θα το κόψει.
0: Εν τω μεταξύ, λαβοκέφαλοι, να ξέρετε ότι είναι χαμηλά. Στον πάτο τη θάλασσα, να ξέρετε. Εκεί του συναντάμε.
1: Έχουν και πιτσιλωτή πλάτη.
0: Ναι.
1: Οπότε αν είναι και πολύ καθαρά τα νερά που εύχομαι την ώρα που θα κάνουμε μπάνιο, α κοιτάξουμε λίγο μέσα.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι αν δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δηλαδή, ξέρει, θέλει λίγο προσοχή.
1: Αν κατά λάθο. Δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει. Στο πόσο βάθο βγαίνουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο έχουν βγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκεί που πα, εσύ δεν νομίζω ότι έχει λαγοκέφαλο.
1: Γιατί το λε αυτό.
0: Πιο εύκολα βότσαλα. Θα πετύχει. Καμιά μαρίδα.
1: Ελάχιστα πάλι.
0: Εντάξει, άμα πηγαίνει πολύ βαθιά, ο βυθό θα είναι πολύ χαμηλό.
1: Πάω πολύ βαθιά.
0: Πα πολύ βαθιά.
1: Είμαι ευθυνή κολυμβήτρια. Α, στα άπατα.
0: Τι ακούω. Λέει τον Γκρέγκ Λουγκάνι εδώ πέρα που μαζέψαμε.
1: Ο Φέλψ
0: είμαι. Ο Φέλψ, ναι, βέβαια. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε στο ταξίδι μα. Πάμε στο τυχερό τηλέφωνο του Λάβα 97,5. Έγινα πάμε, παιδιά. Έγινα σε αυτόν τον υπέροχο προορισμό. Θα μείνουμε στις Κόρες, νοικιαζόμενα δωμάτια τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι Ιουάννα?
1: Βρίσκονται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινας, στην Αγία Μαρίνα. Το κατάλημα απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Είναι ένας προορισμός που υπόσχεται ξεκούραστες διακοπές. Σε έναν ήσυχο τόπο που αναδεικνύει την ομορφιά του Αργοσαρονικού και διαθέτει ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια. Είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκουραστείτε, να περάσετε ένα τριήμερο καταπληκτικό, να κάνετε τα μπάνια σας, να φάτε υπέροχο φαγητό που έχει στην Αίγινα, να μπείτε και στο kores.egina.gr να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό.
0: Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι συνδυάζει την ομορφιά του νησιού, προσφέρει ηρεμία, χαλάρωση το Κόρες που θα μείνετε. Σε ένα περιβάλλον εναρμονισμένο με τη φύση και αποτελεί, πρέπει να σας πω, την ιδανική επιλογή και για οικογένειες και για ζευγάρια και για παρέες που αναζητούν την άνοση, τη χαλάρωση και τη χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα. Αν θέλετε να ζήσετε και εσείς αυτό το τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, τρεις μέρες θα μείνετε εκεί, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μηνυματάκι. Ο τρόπος είναι πολύ απλός, γιατί στέλνετε μήνυμα μέσω Viber και δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.
1: Στο 694-700-1111 γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα.
0: Έτσι, πολύ απλό και πολύ εύκολο. 694-700-1111, όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Για αυτό το υπέροχο τριήμερο που έχουμε να σας δώσουμε αυτή την εβδομάδα, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Οπότε μέχρι εκεί έχουμε πόσες θέσεις? Σήμερα Τρίτη 1, Τετάρτη 2, Πέμπτη 3, Παρασκευή 4 θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι. Στέλνετε λοιπόν το μηνύματάκι σας και να έχετε το νου σας, γιατί για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Λάβε 97,5, καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 23 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πολύ καλύτερα είναι πλέον η Κατεχάκη από Ηλίου πολύ προς Καρέα. Χωρίς κανένα πρόβλημα θα κινηθείτε. Έχουμε λίγο έτσι δύσκολα, μάλλον δύσκολα θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι και στην άνοδο του Συγκρού, όπου η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και στην παραλιακή θα συναντήσετε λίγη κίνηση στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς Γλυφάδα και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και νεκταρίνια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5,99 ευρώ το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση.

0: Τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
9: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
10: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι εδώ. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κάθε εβδομάδα ταξίδια καταπληκτικά σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδος, σε διαφορετικά καταλήματα. Πάνω από 30.000 ευρώ, σχεδόν 40.000 ευρώ θα φτάσουμε και φέτος. Εδώ στον Love 97,5 και το τυχερό τηλέφωνο. Και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Ένας υπέροχος προορισμός, τόσο κοντά στην Αθήνα. Θα μείνετε στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, τα οποία βρίσκονται εκεί στην Αίγινα 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Ένας προορισμός ο οποίος υπόσχεται πραγματικά ξεκούραστες διακοπές σε έναν ήσυχο τόπο.
1: Η Ευαγγελία.
0: Και η Ευαγγελία είναι στη γραμμή. Ναι. Για να δούμε η Ευαγγελία.
2: 97,5
0: λάθος. Άρε Ευαγγελία! Άρε Ευαγγελία! Είσαι πολύ δυνατή, Ευαγγελία. Δεν πρόλαβα ούτε να μιλήσω. Καλημέρα, Ευαγγελία μας. Τι κάνεις? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Πού βρίσκεσαι?
2: Είμαι στο αμάξι.
0: Ναι.
2: Και πάω να κάνω κάτι εξετάσεις. Εντάξει, ρουτίνα, όχι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Ωραία.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που με πήρατε.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Πας για εξετάσεις και σου έρχεται και το ταξίδι. Εντάξει. Μια χαρά. Μια χαρά η μέρα σήμερα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες κάτι, έχεις ταξιδέψει στην Αίγινα, έχεις πάει?
2: Έχω πάει μια φορά πολύ παλιά.
0: Α, οκ. Okay. Είχες πάει μονοήμερη ή είχες μείνει?
2: Είχα πάει μονοήμερη.
0: Μονοήμερη. Πάρα πολύ
1: ωραία.
0: Αυτό που κάναμε περισσότερο
2: είναι...
0: παλιά.
2: Έτσι, μπράβο. Οπότε είναι, τώρα είναι ευκαιρία να πάω και να περάσω καλά και να
1: εννοείται,
2: την δω.
1: Εννοείται. Και να την ευχαριστηθείς κιόλας, γιατί είναι πανέμορφη η Αίγινα.
2: Σωστά.
0: Και ναι. Πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, φεύγεις Παρασκευή απογευματάκι και είσαι σε μία ώρα εκεί.
1: Μία ώρα στην Αίγινα.
2: Σωστό,
0: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε στην κλήρωση της Παρασκευής. Να είσαι καλά. Νομίζω ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ημέρα. Οπότε.
2: Τέλεια.
0: Εύχομαι να πάει έτσι. Εύχομαι να πάει έτσι.
1: Να συνεχίσει.
0: Να είσαι καλά,
1: μας λέμε. Ευαγγελία, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Ευαγγελία. Μπαίνει στην κλήρωση. Είναι η δεύτερη που μπαίνει στην κλήρωση. Την Παρασκευή λοιπόν το μεσημέρι θα ξέρουμε ποιο θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή. Θέλω να πάρετε το κινητό σας τώρα και να στείλετε μηνυματάκι. Μην αφήνετε την τύχη να περνάει έτσι, γιατί είναι και η Ευαγγελία αλλού πήγαινε, άκουσε το διαγωνισμό, έστειλε το μηνυματάκι της.
1: Εντελώς δωρεάν στο Viber. 6-9-4-700-11-11 μηνύματα στο Viber. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα.

0: Have a nice day. Για να έχεις have a nice day. Nice day. Πρέπει να κάνεις ταξίδια. Να σκέφτεσαι ταξίδια συνέχεια.
1: Εννοείται.
0: Όλη την ημέρα.
1: Όχι μόνο να σκέφτεσαι, να κάνεις κιόλας.
0: Να τα κάνεις κιόλας.
1: Μένεις στη σκέψη, γιατί αν μένεις στη σκέψη είναι ζόρι μετά.
0: Αν μείνει μόνο στο μυαλό, ναι, καλό είναι να τα κάνεις και τα ταξίδια. Εμείς έχουμε πάρα πολλά ταξίδια να σας δώσουμε εδώ στον Love 97,5. Το ξέρετε ούτως ή άλλως από το τυχερό τηλέφωνο, το οποίο είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Και πάνω από 7 χρόνια, πόσο είμαστε τώρα, 7-8 χρόνια που παίζουμε τυχερό τηλέφωνο, σκεφτείτε πόσα ταξίδια έχετε κάνει μέσα από το τυχερό τηλέφωνο κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι. Εδώ τώρα όμως έρχεται κάτι άλλο. Mm-hmm. Εδώ θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη.
1: Αμέ.
0: Θα ταξιδέψουμε στην Κρήτη και μάλιστα θα πάμε με την ANEC Lines, η οποία η ANEC Lines εδώ και σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση αλλά και την άνεση των πλοίων της. Και μάλιστα σε συνδυασμό με την κρητική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Εσείς λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε με την ANEC Lines, να πάτε στην Κρήτη. Έχουμε εισιτήρια για 2 άτομα. Με γιοταχή και την καμπίνα σας. Εσωτερική καμπίνα, πήγαινε.
1: Δίκλινη,
0: ναι, βέβαια. Ναι. Τον άλλο τι να του κάνουμε. Τον αφήσουμε απ' έξω. Όχι.
1: Μπορεί να είναι και τετράκλινη, αλλά δεν είναι. Όχι, δίκλινη.
0: Ναι, αφού είναι και 2 άτομα. Ναι. 2 άτομα, δίκλινη καμπίνα, γιοταχή με επιστροφή πήγαινε στην Κρήτη, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Με την ANEC Lines.
1: 6-9-4-711-11 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα γράφοντας ονοματεπώνυμο και Κρήτη για να διεκδικήσετε εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα μαζί με το αυτοκίνητό σας και επιστροφή για την Κρήτη.
0: Κρήτη επίσης, τι ωραία Κρήτη, ρε παιδιά. Δηλαδή να ταξιδέψετε στην Πέροχη. Κρήτη τώρα. Εμείς σας έχουμε φτιάξει το πακέτο το πήγαινε.
1: Ναι.
0: Εσείς θα κανονίσετε να βρείτε κάπου που θέλετε να μείνετε, γιατί δεν ξέρω σε ποιο μέρος θέλετε να μείνετε. Και να περάσετε πραγματικά καταπληκτικά. Πληροφορίες θα θέλετε να κάνετε κρατήσεις στην ANEC, μπορείτε να βρείτε στο ANEC. Μπορείτε να κάνετε μάλλον στο anec.gr. Μπορείτε όμως να καλέσετε και στο 210-89-19-800. 210-89-19-800. Επίσης μπορείτε, εννοείται, να μιλήσετε με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή να κατεβάσετε το νέο C-More App. Το C γράφεται όπως η θάλασσα, να το κατεβάσετε στο κινητό σας και μπορείτε να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολα.
0: Τι
1: καλή
0: ωραία,
1: επιτυχία σε όλους. Λίγο μετά το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Α, ναι, αυτή η κλήρωση είναι άμεση, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber, οπότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Κλήρωση λίγο μετά τις 10, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα ταξιδέψει σήμερα στην Κρήτη με ANEC Lines.

0: Αχ, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Love 97,5. Περάσαμε μαζί άλλο ένα υπέροχο πρωινό. Με ταξίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, είμαστε κομπλέ. Θα θυμίσω μόνο λίγο πριν φύγουμε ότι έρχεται και το τραγούδι της ημέρας. Αν θες να μιλήσεις και εσύ. Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με συμπεριλαμβάνετε σε αυτή την εκπομπή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα που ήρθε στην παρέα μας, να σου πω λοιπόν ότι το τραγούδι της ημέρας σήμερα, το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε, που θυμίζω για το διαγωνισμό μας, ότι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δώρα καταπληκτικά από την εταιρεία Καρόνους Ηλεκτρικά. Μιλάμε τώρα για, για σκούπες stick, για air fryer, για τηλεοράσεις, για μικροσυσκευές κουζίνας. Υπέροχα πράγματα που μπορείτε να βρείτε και στην εταιρεία Καρόνους στο www.epavlakaronis.gr ή βέβαια να πάτε και Ελαιών 54 στο Ήλιον, που είναι και το φυσικό κατάστημα, και να βρείτε τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κάθε μέρα λοιπόν η εταιρεία Καρόνους μας προσφέρει δώρα που σας τα δίνουμε. Στο τραγούδι της ημέρας τι κάνετε? Μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε μηνυματάκι. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι μέσω Viber. Είναι μέσω Viber το μήνυμα. Γιατί γελες? Είναι μέσω Viber. Στέλνεις το μήνυμα μέσω Viber και εκείνη την ώρα που ακούς το τραγούδι, παπ, στέλνεις το μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται καθημερινά.
1: Ωραία. Ποιο είναι το τραγούδι της ημέρας?
0: Τα κορίτσια ξενυχτάνε.
1: Ωραία.
0: Από την Αλέξια.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
0: Μην με τσεκάρες εμένα, δηλαδή. Γιατί είπα και πολλά και ξέρεις μετά το ξέχναγα. Ήμουν σίγουρος ότι το ξέχναγα.
1: Αυτό σε κοιτάω. Λοιπόν. Γιατί λέω να δω πού θα καταλήξει τώρα. Στο δύσκολο θα με κοιτάξει.
0: Στο δύσκολο. Είναι τα κορίτσια ξενυχτάνε, κυρίες και κύριοι.
1: Ωραία.
0: Από την Αλέξια. Ναι. Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Το άκουσες. Στέλνεις μήνυμα. 694-711-11. Το Viber είναι αυτό. Εκεί θα στείλεις μήνυμα, γράφεις ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του σημερινού τραγουδιού της ημέρας.
0: Εντάξει.
1: Καλή
0: επιτυχία σε όλα. Τα κορίτσια ξενυχτάνε.
1: Για όσου δεν
0: καταλαβαίνετε. Αλέξια, τα κορίτσια ξενυχτάνε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί θα είναι Τετάρτη πλέον. Θα ήθελα να είναι Παρασκευή, βέβαια, όπως κατάλαβες. Θα είναι Τετάρτη. Όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, και αύριο θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Αύριο θα κάνουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για τη φωτιά μέσω στίχο του. Τη φωτιά. Το θέμα μας είναι φωτιά. Και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε αν σας έρθει κανένα τραγούδι στο μυαλό που έχει να κάνει με τη φωτιά, μπορείτε να μας το στείλετε μέσω Viber και να μας προτείνετε για την αυριανή λίστα, γιατί θα έχουμε πολύ ωραίο αφιέρωμα. Και μάλιστα, τώρα που έβλεπα λιγάκι τη λίστα που έχει φτιάξει η Ιουάννα μας, που έχει κάνει μεγάλη έρευνα ήδη, έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Έχει.
0: Να δείτε πώς πάλι αύριο
1: έτσι
0: θα ενωθούν ξένα και ελληνικά,
1: ναι,
0: παλιά καινούρια,
1: έτσι,
0: και θα γίνουν ένα υπέροχο θέμα.
1: Mm.
0: Φωτιά λοιπόν, το αυριανό μας θέμα, στις 7 ακριβώς θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.
0: Bye.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη, στην παρέα σας. Τρίτη, και μερικές φορές στη ζωή δεν χρειάζεται και μεγάλες αποφάσεις. Χρειάζεται μικρές αλλαγές. Να πεις ένα όχι που πάντα πιεζόσουν, ένα ναι εκεί που φοβόσουν, να αφήσεις έτσι λίγο χώρο για κάτι που σε κάνει πιο χαρούμενο. Δεν είμαστε και φτιαγμένοι μόνο για να προλαβαίνουμε υποχρεώσεις. Είμαστε και για να ζούμε, είμαστε και για να χαλαρώνουμε, για να είμαστε ο εαυτός μας και φυσικά για να ακούμε τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους βλέπεις γύρω σου χαμογελαστούς και είναι όμως αυτοί που έχουν μάθει να κρατούν μέσα τους πάρα πολλά και σκέψεις και παράπονα και επιθυμίες και κάποιες κουβέντες που δεν υπόθηκαν ποτέ. Σήμερα λοιπόν μπορεί να είναι μια καλή μέρα να μην τα κρατήσουμε όλα τόσο σφιχτά. Και υπάρχουν καταστάσεις που δεν θέλουν λύση, θέλουν απλώς να ακουστούν. Ας δοκιμάσουμε μια συζήτηση σήμερα και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα τραγούδια και ήρθε η ώρα για ταξίδι. Λοιπόν, σήμερα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα ταξίδι, εισιτήρια για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα, με γιόταχη και επιστροφή για Κρήτη με την Anek Lines. Καταπληκτικό, αυτά είναι. Θα ταξιδέψεις με την Anek Lines που πλέον έχεις τη δυνατότητα να ταξιδεύεις και για Σέριφο. Και στη Μήλο. Στη Μήλο με τη γραμμή Πειραιά Χανιά και στη Σέριφο στη γραμμή Πειραιά Ηράκλειο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα κατεβάζοντας το νέο C-More application ή να καλέσετε στο 210-89-19-800. Στείλε τώρα για τα εισιτήρια, γράφεις το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Κρήτη και αποστολή στο 694-711-11 και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια

0: 4 και 12. Pantene Shampoo. Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
1: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
3: Πες μου αν τις λιχτές με θυμάσαι.
2: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία, από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Είναι Τρίτη. Μια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε. Πόσο χώρο αφήνουμε πραγματικά για αυτά που μας αρέσουν? Ελάχιστο ή περισσότεροι θα απαντήσουμε. Δεν είναι ο χώρος που πρέπει. Όχι αυτά που πρέπει να μας αρέσουν, όχι αυτά που περιμένουν οι άλλοι από εμάς, αλλά εκείνα τα πολύ μικρά πράγματα που ξέρεις μόνο εσύ ότι σου αρέσουν να κάνεις και τους έχεις αφήσει χώρο ποτέ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν αφήσει χώρο ποτέ στο να κάνουν κάτι που πραγματικά θα ήθελαν πολύ να κάνουν. Με αυτές τις σκέψεις θα κάνουμε κάτι που μας αρέσει πολύ. Θα ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι που αγαπάμε στον Love 97,5.
1: Το ελληνικό καλοκαίρι ακούγεται καλύτερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Πολλά 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και κάνουμε όνειρα. Κάνουμε όνειρα και κάποια όνειρα δεν χάνονται γιατί άργησαν. Απλώς αλλάζουν μορφή. Υπάρχει ένα σχέδιο ίσως που μπορεί να είχε στα 25 και μπορεί να έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο στα 40, στα 50 ή στα 60. Εξάλλου δεν κάνουμε διαγωνισμό ταχύτητας. Η ζωή είναι μια ιστορία που γράφεται με νέες ιδέες και τα όνειρα μπορούν να αλλάξουν χρώματα, σχήματα. Κράτα το όνειρό σου και εμείς το συνοδεύουμε εδώ και σήμερα, συντροφιά με Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Λάβε 97,5 Εύβοις Βάρδη. Στην παρέα σας πολλές καλημέρες. Υπάρχουν μέρες που όλα πάνε καλά. Υπάρχουν μέρες που απλώς κάνεις υπομονή και τα απαραίτητα. Όλες οι μέρες ανήκουν στη ζωή. Και βέβαια δεν χρειάζεται και κάθε μέρα να είναι παραγωγική, εντυπωσιακή και γεμάτη επιτυχίες. Μερικές φορές το μόνο που πετυχαίνεις έτσι είναι να είσαι ψεύτικος. Και το έχουμε πει πόσο χρήσιμη και απαραίτητη είναι η αλήθεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Τώρα στη δουλειά σου, στην κοινωνική σου ζωή όλοι θα φορέσουμε μια μάσκα και τελικά μερικές φορές το πιο ανθρώπινο πράγμα είναι απλώς να συνεχίζεις τη μέρα σου συντροφιά με τα πιο αγαπημένα σου τραγούδια και ένα ακόμη χαμόγελο που μπορείς να χαρίσεις στο πρόσωπό σου και σε κάποιους άλλους αφού λένε πως είναι μεταδοτικό. Σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Love 97,5 80s, 90s, millennium σε επιτυχίες, Εύβοις Βάρδη στην παρέα σας. Και ξέρετε, οι άνθρωποι αλλάζουν. Και αλλάζουν όχι πάντα γιατί συνέβη και κάτι πολύ μεγάλο. Μερικές φορές αλλάζουν έτσι, από μια συζήτηση, ένα βιβλίο, μια γνωριμία, γιατί ερωτεύονται πολύ και ξαφνικά αποφασίζουν να γράψουν όλους τους φίλους τους στο παλιό τους τα παπούτσια. Μην μου πεις ότι δεν το έχει ζήσει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν και πετυχαίνουν και ξεχνούν όλους όσοι στάθηκαν στο δρόμο τους νωρίτερα. Υπάρχουν άνθρωποι που αλλάζουν γιατί έτσι, παιδί μου, αλλάζουν. Και αλλάζουν και ανθίζουν και μεταμορφώνονται. Η εξέλιξη δεν κάνει βέβαια πάντα θόρυβο, όπως ξέρεις, γι' αυτό οι αλλαγές έρχονται αθόρυβο πολλές φορές. Και για καλό το λέω αυτό και για κακό. Με λίγα λόγια, όλα αλλάζουν και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε κάποια στιγμή. Και εγώ σου στέλνω ένα τραγούδι από αυτές τις εξέχαστες επιτυχίες και αυτό δεν θα αλλάζει τίποτα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 έβηβη βάρδη. Στην παρέα σας είναι Τρίτη σήμερα, λοιπόν, και ας μιλήσουμε για σχέσεις. Σχέσεις. Δεν είναι μόνο ποιος μένει όταν είναι εύκολα μια σχέση, είναι και ποιος μπορεί να σε καταλάβει όταν δεν είσαι στην καλύτερη σου φάση. Ποιος χαίρεται πραγματικά με τη χαρά σου και ποιος δεν αισθάνεται ότι πρέπει να ανταγωνιστεί τη ζωή σου. Σχέσεις είναι πολλά. Θα μου στείλετε τώρα κι εσείς τα μηνύματά σας. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα στον αγαπημένο σας σταθμό. Δώστε 2-3 λεπτά να απαντήσετε στην online έρευνα, γιατί η γνώμη σου μας μετράει. Και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

0: Τα ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
9: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com.artinfo.gr.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
14: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5 Εύης Βάρδη κοντά σας ως αυτήν την ώρα. Καλημέρα Τρίτη θα πούμε. Δεν αφήνουμε τις περιόδους, είτε είναι εύκολες είτε είναι δύσκολες, να μας πούν ποιοι είμαστε, παιδιά. Είναι και καλοκαίρι, κάνει και ζέστη, και μια κακή ημέρα θα είναι μια κακή ημέρα. Μια καλή ημέρα θα είναι μια πολύ καλή ημέρα, αλλά όχι ολόκληρη η ζωή μας. Υπάρχουν πάντα και νέες ιδέες και νέες συζητήσεις, νέες στιγμές, υπάρχει ο χρόνος και όλα αλλάζουν την κατεύθυνση μιας ιστορίας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε το όνειρο πολύ ψηλά, σαν ένα μπαλόνι που μας είχαν χαρίσει όταν είμαστε παιδιά και το κρατούσαμε στη βόλτα μας. Έτσι θα κρατήσουμε τα όνειρά μας ψηλά όλη τη μέρα. Έρχεται και η Βασολού για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, που ψάχνουν συνεχώς το επόμενο μεγάλο, σπουδαίο βήμα. Υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα ψάχνουν έναν τρόπο να φανούν και περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γύρω τους πάρα πολλούς ανθρώπους, συνεργάτες, κοινωνικούς φίλους και δεν έχουν πει σε κανέναν από αυτούς μια στιγμή αλήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι πάλι που λένε τα πάντα, εξομολογούνται την προσωπική τους ζωή, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Μη με ρωτήσεις ποιος από τους δύο χαρακτήρες θα είναι ο πιο ευτυχισμένος. Όλα είναι έτσι όπως εσύ τα αντέχεις καλύτερα, όπως εσύ μπορείς να περπατάς πιο βολικά με τα παπούτσια σου στο δρόμο της καθημερινότητας. Πάντως, εγώ θέλω να σου θυμίσω ότι και σήμερα, ό,τι χαρακτήρα και αν έχεις, ένα καλό τραπέζι με φίλους, μια ωραία συζήτηση, μια στιγμή ηρεμίας, είναι και αυτά επιτυχία. Γιατί η επιτυχία δεν έρχεται πάντα με μεγάλα γράμματα, έρχεται και με χαμόγελα και ένα ακόμη τραγούδι. Και θυμίσου ότι κάθε πρωί η Ιωάννα και ο Δημήτρης σου δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Και εσύ, αν συντονιστείς 10 το πρωί με 6 το απόγευμα και το ακούσεις, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου στο 694-711-11 και να κερδίσεις δώρα από την Καρόνι ηλεκτρικά και τον Λάβ 97,5.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 obsession, αβεντούρα. Μια περιπέτεια είναι η ζωή, τι νομίζεις? Καλημέρα, μια όμορφη Τρίτη να έχουμε. Και πάντα να ντύνουμε τις στιγμές μας, τις μέρες μας, με τη μουσική που θέλουμε. Δηλαδή, αερώντας σταθμός φυσικά. Είστε σωστά συντονισμένοι. Είμαι η Βάσο Λούκα, κοντά σας μέχρι τις 2. Μαντώ, αμέσως τώρα, τιμώρησέ με.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, είστε έτοιμοι λέοντες και υδροχόοι. Γιατί αυτό το καλοκαίρι η ζωή σας αλλάζει προς το καλύτερο. Είστε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της περίοδου, πώς να το κάνουμε. Οι όποιες δυσκολίες ανήκουν στο παρελθόν, πάμε για άλλα. Λέοντες, ετοιμαστείτε να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής, όχι ότι δεν είστε. 30 Ιουνίου, Δίας πλανήτης τύχης και αφθονίας φέρνει σε εσάς ευκαιρίες και θετικές εξελίξεις. Ευνοούνται και οι προσωπικές σχέσεις. 22 Ιουλίου, ο ήλιος περνά στο ζώδιό σας και ναι, θα είστε σε μία από τις πιο λαμπερές περιόδους της χρονιάς. Υδροχόοι, μετά τα ζόρια, η ανάσα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. 26 Ιουλίου αντιλαμβάνεστε ότι είστε εκεί που πρέπει να είστε. Νέες ευκαιρίες και ανατροπές αλλάζουν την καθημερινότητά σας, αφορούν και τα προσωπικά. Αυτό το καλοκαίρι η ερωτική σας ζωή ανθίζει. Love 97,5.

Λάβαινε 97,5. Η αλήθεια είναι πως όσο καλοκαιριάζει, τόσο περισσότερο θέλω φρούτα και σαλάτες, όχι βαριά φαγητά, μαγειρευτά. Εντάξει, αν είναι γεμιστά μέσα, η αλήθεια είναι. Ομολογώ ωστόσο πως καρπούζι με φέτα το ακούω χρόνια. Αυτός ο συνδυασμός δεν μου πολύ γέμιζε το μάτι. Κάτι το οποίο ξέρουμε στη χώρα μας από τους παππούδες μας και πιο πίσω. Παρότι λατρεύω φέτα, λατρεύω και καρπούζι, ξεχωριστά όμως. Σ' αρέσει εσένα. Είναι τόσο καλό, πράγματι. Δεν έχω δοκιμάσει. Από τη μία, από την άλλη, οι Ιταλοί που τρώνε πεπόνι με προσούτο καλύτερο είναι. Το βρίσκω εντελώς ατέριαστο αυτό. Φέτα θα το τολμήσω με καρπούζι. Μπορεί και να μου αρέσει. Φέτος μπορεί. Διατροφικά πάντως λέει, το ένα βοηθά το άλλο, γιατί το καρπούζι περιέχει λικοπένιο, ισχυρό αντιοξειδωτικό, που χάρη στα λιπαρά της φέτας ο οργανισμός τα απορροφά καλύτερα. Άκου τώρα τι ξέρανε οι πιο παλιοί και δεν τα ξέρουμε εμείς. Άσε που γίνατε και γκουρμέ τώρα. Σε κάθε τραπέζι βλέπεις και καρπούζι με φετούλα. Και λες, πω πω γκουρμεδιά, παλιό, πολύ παλιό. Και το σνομπάραμε. Love 97,5.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορμής.

0: αντόχου κύστης μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
2: Σωστά το πας.
1: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 και ο έρωτας σταθμός παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνις Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Love 97,5 μέσα από την καρδιά μου, περαστικά στην υπέροχη Μάρο Κοντού. Παραμένει στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα μέσα στο σπίτι της. Στο νοσοκομείο πέρασε και τα γενέθλιά της. Προχθές δεν ήταν. Έκλεισε τα 92 της. 52, αν με ρωτάς. Είναι η γυναίκα που έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχει ηλικία στον άνθρωπο. Μία γυναίκα με χιούμορ, αξιοπρέπεια και στυλ. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός, εννοείται. Πως φαίνεται πως είμαι φαν, έτσι, και δεν είμαι η μόνη. Περαστικά, γρήγορα στο σπίτι της και στην ενεργό δράση, κυρία Κοντού μου, γιατί θέλω να την απολαύσω και σε άλλη σειρά. Ήταν στη γη της ελιάς που δεν έχανε επεισόδιο και οι αγαπημένες μου σκηνές με τη Μάρο Κοντού. Θέλω και συνέχεια. Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Love 97,5 Can't Stop Red Hot Chili Peppers. Πού να σταματήσουμε, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα μας. Καλό μεσημέρι. Ερίκο, χρόνια πολλά και καλά γιορτάζουν τα παιδιά. Ο Ερίκος και η Ερικά. Η Ερικά. Όταν πάβει να μας συγκινεί ομορφιά και να μας διδάσκει ασχήμια, έχουμε πεθάνει και δεν το ξέρουμε. Όμορφα λόγια, διαβάζω εδώ από το Λουδοβίκο των Ανογίων. Και δεν μιλάμε για την ομορφιά την εξωτερική, αλλά της ψυχής και της ζωής. Ας μην τα αφήσουμε, παιδιά, να συμβεί αυτό αρκετά με τα τόσα άσχημα γύρω μας. Κλείνει η παρένθεση. Η Βάσο Λούκα κοντά σας με μουσικάρες τώρα. Να τη ομορφιά της ζωής. Μέχρι τις 2 μαζί θα είμαστε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η Annette Lines, ναι, μας ταξιδεύει στην Κρήτη, καλά καταλάβατε. Εισιτήρια λοιπόν έχω για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Αυτό είναι το δώρο. Στείλτε μήνυμα λοιπόν, διεκδικήστε το μήνυμα στο Viber μας το 694-711-11. Γράφω το ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Τώρα, καλή επιτυχία. Η Annette Lines 60 χρόνια, τώρα μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο, εμπειρία, εξυπηρέτηση, άνεση. Πληροφορίες και κρατήσεις για τα ταξίδια σας στο annette.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIM or App. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Love 97,5, τι άλλο θα σκεφτούν πραγματικά. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει έναν θεραπευτικό χαρακτήρα για όσους έχουν παθιαστεί με τις διαδικτυακές αγορές. Στην Νότια Κορέα λοιπόν συμβαίνει νέα τάση που έγινε viral. Ένα κορεάτικο site ντοπαμίνης, έτσι τα λένε, γιατί σε κάνει να νιώθεις κάπως καλά, προσφέρει στους χρήστες την εμπειρία των online αγορών χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ, αλλά χωρίς να πάρουν κιόλας. Αναπαράγουν πλήρως τη διαδικασία, το ταλειτουργικό του ηλεκτρονικού εμπορίου, βάζεις το καλάθι ό,τι θέλεις, ψάχνεις μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ωστόσο τα προϊόντα δεν είναι πραγματικά και καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Δηλαδή αγοράζεις αέρα κοπανιστό, δεν δίνεις τίποτα αέρα επίσης, απλά κάνεις την όλη διαδικασία και αυτοπαρμυθιάζεσαι. Και έχεις λέει την ίδια ψυχολογική ικανοποίηση, γιατί δεν το κάνουμε και πάμε και πληρώνουμε. Και δεν παίρνεις και ένα σωρό άχρηστα πλάκα-πλάκα που παρασύρεσαι και τα βλέπεις στο διαδίκτυο και μετά δεν ξέρεις πού να τα βάλεις ή δεν τα βάζεις και καθόλου. Κατάλαβες. Βρε λες. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεμάτικας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό?

0: Προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για πες μου, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα, γευστικά, από την Pizza Fan.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Πολλά πολλά φιλιά. Κάπου εδώ τέλος για σήμερα. Αλλά τι, έτσι θα σας αφήσω. Μείνετε συντονισμένοι στον Έρωτα Σταθμό. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μου. Αύριο πάλι στις 12 Νταν θα το επαναλάβουμε. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για μια όμορφη συνέχεια στη μέρα σας. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Ελένη μου, πού είσαι?
4: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
3: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
4: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
3: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
5: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
6: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με μια βόλτα στην Αφρική σας καλοδεχθήκαμε, σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή, χωρίς να το μελετήσουμε και να μας κάσει πάλι μύτη καμιά σκόνη από την Αφρική που μας ταλαιπώρει τα τελευταία χρόνια. Ήταν το Άφρικα από τις αρχές των 80's. Από το συγκρότημα των Τότο, για να σας πούμε σήμερα την καλησπέρα μας. Εδώ στους 97,5 του Λαβ, εδώ που θα περάσουμε και άλλη μια φορά, ένα δίωρο παρέα με πάρα πολύ αγαπημένα κομμάτια. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα ανεβάσει τα beats η Δέσποινα Βανδύ, πηγαίνοντας μας στα Zeros και τραγουδώντας πολύ σωστά πως υπάρχει ζωή. Και μετά από σένα θα προηγηθεί η υπέροχη Joy Sims και το αξέχαστο Coming to My Life από τα 90s. Σκεφτείς αμέσως, ένας και μοναδικός είναι ο Γιάννης Πάριος σε τραγούδι πρόσκληση, ερωτικής πρόσκλησης βέβαια, στο κομμάτι Έλα κρυφά, έλα λαθρέα. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα σημαίνει η εκπομπή, φυσικά αφού σας ευχηθώ πρώτα μια πολύ καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε. Καλωσορίσατε και πάλι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Υπέροχη, μία και μοναδική, αξέχαστη Ολίβια Νιούτον-Τζον σε ένα από τα μεγαλύτερα hit της καριέρας του, το μεγαλύτερο. Ίσως άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι είχε μείνει 10 ολόκληρες εβδομάδες νούμερο 1 στο σημαντικότερο top του πλανήτη, που δεν είναι άλλο φυσικά από το top 100 του Billboard, το top των Ηνωμένων Πολιτειών. Physical λοιπόν εδώ στο Labs του 97,5, που τα λέμε και σήμερα με δύο τρόπους. Ο ένας είναι το Viber του Love, 694-711-11 για τα μηνύματά σας. Ο άλλος είναι στο site μας, loveradio.gr, όπου μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Και μιλώντας για μουσική και επικοινωνία, θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιερώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά και μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, love97.5 Athens η διεύθυνση, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούστε αποσπάσματα τραγουδιών και πείτε μας τη γνώμη σας, γιατί έτσι θα επιλέξουμε ακόμα περισσότερο τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες.
8: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
7: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές και πάντα.

0: Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

Λάβε 97,5. Πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, πάμε να ταξιδέψουμε κλασικά στο χώρο της τέχνης μέσω σειρών και ταινιών που σας προτείνω από τις πολλές πλατφόρμες που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Σήμερα μία ταινία άκρος κινηματογραφική, άλλωστε καθόλου τυχαία είχε φτάσει και σε υποψηφιότητες μέχρι τις χρυσές σφαίρες. Ο λόγος για μία ταινία με πρωταγωνιστή τον πολύ αγαπημένο των γυναικών, τον George Clooney, να παίζει στην ταινία Jay Kelly, μία διαφορετική, πιο κοινωνική, δραματική θα την έλεγα ταινία, με συμπρωταγωνιστή τον Adam Sandler. Και εδώ πέρα είναι η μεγάλη έκπληξη, γιατί και τον Adam Sandler δεν τον έχουμε συνηθίσει σε ταινίες έτσι κοινωνικές και δραματικές. Ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός μεγάλου στάρ του κινηματογράφου. Παρακολουθώντας την ταινία, νιώθεις λίγο ότι θέλει να κλείσει το μάτι ο George Clooney και να λέει εμέσως στον τηλεθεατή ότι αυτή θα μπορούσε να είναι και η δική μου ζωή, αυτή θα μπορούσε να είναι και μια ταινία για τη δική μου ιστορία. Jay Kelly λοιπόν, ένας ηθοποιός, βλέπουμε το κόστος που πλήρωσε για την καριέρα του κατά τη διάρκεια της ταινίας, με μια πραγματικά καλή ερμηνεία από τον George Clooney, που καθόλου τυχαία βρέθηκε και υποψήφιος για χρυσή σφαίρα για τη συγκεκριμένη ταινία. Όμως εγώ θεωρώ ότι ο β' αντρικός ρόλος που τον παίζει ο Adam Sandler, που κάνει το μάνατζερ του στην ταινία, είναι ακόμα καλύτερος. Σου κάνει πιο έκπληξη δηλαδή η ερμηνεία του Adam Sandler παρά η καλή ομολογουμένως ερμηνεία του George Clooney. Είναι λοιπόν η ταινία Jay Kelly και θα τη βρείτε στο Netflix.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μια υπέροχη ζωή στα Ρόδινα, La Vie en Rose, εντελώς με εντελώς διαφορετικά από την πρώτη version των τελών της δεκαετίας του 50, φυσικά από τα πιο χαρακτηριστικά γαλλικά κομμάτια που ερμήνευε πια άλλη η ανεπανάληπτη Edith Piaf, εδώ σε μια πιο disco version από τα τέλη των 70s, από την Grace Jones, για να σας υποδεχτούμε με αυτόν τον τρόπο, στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μέχρι και τις 4 πάντα παρέα. Μέχρι εκείνη την ώρα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Σε λίγο, We Are Family θα τραγουδήσουν οι Sister Sledge, θα προηγηθούν οι Fleetwood Mac και το υπέροχο Little Lies, για τη γοητεία που έχουν τα μικρά ψέματα, όχι τα πολύ μεγάλα που γίνονται επικίνδυνα. Και αυτής αμέσως πάμε να θυμηθούμε ένα υπέροχο ρυθμικό γιατρικό, όπως το τραγούδαγε στα τέλη των ελληνικών 90s η Δέσποινα Βανδύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 και ελάτε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε, και όταν μιλάμε για ταξίδι, το ταξίδι φέρει υπογραφή Annette Lines, γιατί στην Annette Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που πραγματικά μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο προορισμούς νέους, τη Μήλο και τη Σέριφο, αγαπημένοι προορισμοί και αυτοί. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κάνετε στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα, αλλά και στο νέο See More App. Υπενθυμίζω ότι το See όπως θάλασσα, έτσι, S-E-A, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα, See More App. Annette Lines λοιπόν με τον αέρα του τόπου της, και μιλώντας για Annette Lines, εννοείται ότι ο διαγωνισμός είναι ό,τι καλύτερο. Είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικος και με πολύ μεγάλο δώρο. Έχουμε λοιπόν δώρο ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή. Υπέροχο δώρο λοιπόν, το οποίο θα το διεκδικήσετε με τον εξής τρόπο. Θα γράψετε μήνυμα συμμετοχής στο Viber του Love 694-711-11, όπου θα γράψετε ονοματεπώνυμο, μετά από κενό τη λέξη Κρήτη και αποστολή, επαναλαμβάνω, στο Viber του Love 694-711-11. Υπέροχο, καταπληκτικό δώρο ταξίδι με Annette Lines για Κρήτη για δύο άτομα σε καμπίνα και με γιοταχή και με επιστροφή.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο, συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 4, πάντα στο Love και τους 97,5 που φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Ένα μεσημέρι προς απόγευμα Τρίτης, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι αγαπημένη μέρα, αλλά εμείς τις κάνουμε τις μέρες ωραίες και αγαπημένες. Η αυριανή όμως είναι η πολύ αναμενόμενη που μυρίζει πάντα μέσω της εβδομάδας, η Τετάρτη. Και στις 2 θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στους 97,5. Από τις 2 σήμερα μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Ακολουθεί η Εφημαλτέζου, θα περάσετε σούπερ μαζί τις 6 με 8 από εμένα. Τα καλύτερα γενικώ σε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε και πάλι παρέα. Ωστότε λοιπόν, ευχές για τα καλύτερα γενικώ, για χαρά, να είστε καλά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι,
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Αν και εσύ ξέρεις τι ζητάς, βρίσκεσαι στη σωστή κατεύθυνση. Λάβε 97,5. Καλησπέρα στην παρέα. Για μουσικές που σε μαγνητίζουν, που σου θυμίζουν, σχέδια καλοκαιρινά και αποδράσεις, δώρα, εκπλήξεις. Για σημείωσε το Viber, οι διαγωνισμοί μας τα σπάνε. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Γιώργος Γεωργούλας. Έχουμε για σένα σήμερα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, νόστιμα προϊόντα από την Pizza Fan. Έχουμε και ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Φύγαμε.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Αυτό ακριβώς, μια ευαισθησία στη φωνή της ευθύνεται για το ότι ακυρώνει συναυλίες και τη Γαρμπή αυτό το διάστημα. Δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της ότι πρέπει να ακολουθήσει αυστηρή αφωνία για 3 εβδομάδες λόγω βαριάς φαριγκολαριγκίτιδας. Να πούμε ότι είναι προγραμματισμένη η καλοκαιρινή περιοδία μαζί με τον Διονύση Σχοινά με τίτλο «Με εσένα μόνο tour». Και όπως είπε στα λόγια που απίφθινε στο κοινό της η Κέτη, ελπίζει σε ένα μήνα πρώτο ο Θεός να επιστρέψει δυναμικά.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει.

Το πιο ωραίο, το πιο ακριβοπληρωμένο χαμόγελο του Hollywood εθεάθη στη Νέα Υόρκη με το γιο της, η Τζούλια Ρόμπερτς, ο οποίος, παιδιά, την πέρασε στο ύψος. Να πούμε για την ιστορία ότι η Τζούλια Ρόμπερτς είναι πραγματικά ψηλή, 1,75, θεωρητική γυναίκα, και ο 19χρονος γιος της, ο Χένρι, είναι πλέον ψηλότερος από τη διάσημη μαμά. Εκείνη έχει αναφερθεί και δημόσια στο πόσο ψηλός έχει γίνει ο γιος της, ενώ καμαρώνει. Καμαρώνει για το δίμετρο αυτό παλικάρι. Να τη ζήσει, λοιπόν.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μα πόσο ανανεωμένος, πόσο κομψός ο Αντώνης Ρέμος στα Mad Video Music Awards. Το ίδιο και η Έλενα Παπαρίζου. Και εκεί που συζητιέται πολύ στα πηγαδάκια η νέα τάση της εποχής για ενέσιμη θεραπεία των περιττών κιλών, νομίζω ότι αξίζει να δείτε την καταπληκτική συνέντευξη που έκανε η Κατερίνα Παναγοπούλου στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαβήτη, Παχυσαρκίας και Μεταβολικού Συνδρόμου, Σωτήρη Αδαμίδη. Ο Δόκτωρ Αδαμίδης λοιπόν απαντά στις ερωτήσεις που είναι πολύ στοχευμένες από την Κατερίνα σχετικά με τις ενέσιμες θεραπείες για τα περιττά κιλά που προορίζονταν για τους διαβητικούς, αλλά έχουν γίνει μόδα. Μας λέει λοιπόν ότι αυτό που κάνουν είναι ένα reset στα factory settings μας. Αλλάζει η αντίδρασή μας στο φαγητό όπως όταν ήμασταν νεότεροι. Μπείτε στο site τανέα.gr να δείτε τη συνέντευξη. Face to face είναι ο τίτλος της εκπομπής της Κατερίνας Παναγοπούλου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
3: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Εμα ναι, έχει δίκιο η Σοφία Αρβανίτη. Ποιος αντέχει την ερημιά? Θέλουμε παρέα. Με παρέα όλα είναι πιο ωραία. Οι βόλτες, τα ταξίδια, οι εκδρομές, τα ξενύχτια μας, το φαγητό μας. Μπορείς να τρως μόνος σου, δεν θες παρέα? Έλα να μαγειρέψουμε. Αυτή την ώρα κάνουμε τις δικές σας συνταγές.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Το έχω ξαναπεί, οι άντρες που μαγειρεύουν είναι πολύ σεξι. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από το Περιστέρι και φτιάχνει μπιφτέκια με βρώμη. Παίρνει μισό κιλό κιμά και τον αναμειγνύει με 3-4 κουταλιές βρώμη, φρέσκο γάλα 50 ml, ένα τριμμένο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο μαϊντανό, ελαιόλαδο, λίγο βάζει, είναι φύτε εδώ ο Κωνσταντίνος, ξυδάκι, μία κουταλιά της σούπας, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, ένα αυγό και τριμμένη παρμεζάνα. Βάζει και μέσα στον κιμά παρμεζάνα, παιδιά. Τα πλάθη τα λαδώνει με πινέλο και τα ψήνει στη λαδόκολα. Σούπερ!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτ

0: Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον Νέκτο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
2: Love 97.5.

Με την πρώτη ματιά στους διαγωνισμούς μας, ταξιδεύεις. Σήμερα σας έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Τίνο μετεπιστροφής για δύο άτομα με την Blue Star Ferries. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις Τίνος κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Τώρα η Blue Star Ferries έχει κάνει μια φανταστική έρευνα, παιδιά, και βγάζει το top 3 τις τρεις επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού με την εξής σειρά. Στο νούμερο 3, τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τα τζιτζίκια στη μεσημερινή.

Για νησιά εστά και σταθερά στο νούμερο 1, το ταξίδι με Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SIM More App.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εμείς οι καλύτεροι, όντως, και εσείς μας κάνετε ακόμη καλύτερους που συμμετέχετε στην έρευνά μας στο Viber του Love, διότι εκεί ακούτε αποσπάσματα από τις αγαπημένες σας μουσικές, ψηφίζετε και μπαίνετε και σε κληρώσεις για καταπληκτικά δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας 6-8, θα έχει πολύ φαν εδώ, στις 10 το βράδυ. Ωραία στο μπαλκόνι αν ακούς Βασίλη Ιωάννου και αύριο 7 το πρωί το νου σας. Ακούτε προσεκτικά το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας και μετά μέχρι τις 6 το απόγευμα, αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης ηλεκτρικά. Σημείο 694-711-11. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα θα σας περιμένω. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye. We'll be right back.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιώργος Αλκαίος, 360 μοίρες. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Όλη του η πορεία. Από την αρχή μέχρι σήμερα. 360 μοίρες. Όχι για να θυμηθείς, αλλά για να ξαναζήσεις. Ο Γιώργος Αλκαίος στο Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5 είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium και σήμερα. Την πρώτη ώρα σου έχω One και Τούλα Γαρμπή σου έχω, Μάικλ Τζάκσον σου έχω, Σάκη Ρουβά σου έχω, Μαρίνο σου έχω. Κάνε μου λιγάκι μου. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τις διάφορες έτσι αγγελίες σε μορφή βίντεο που βλέπουμε στα social media για τα σπίτια που νοικιάζονται. Θέλω λίγο να απευθυνθώ στους ιδιοκτήτες των σπιτιών. Είστε καλά γενικότερα? Έχετε πάρει κάτι? Έχετε μπλέξει με κακές παρέες, καλέ? Τι βλακίες είναι αυτές που ανεβάζετε? Πέτυχα τώρα ένα βιντεάκι το πρωί, όχι τώρα το πρωί, με μια κυρία που έδειχνε ένα σπίτι 30 τετραγωνικών, κυρία μου, που να λιποθυμίσει εκεί μέσα μένεις όρθιος, δεν έχεις πουθενά να ξαπλώσεις, πέφτεις σε τείχους. 30 τετραγωνικά, 650 ευρώ, γιατί είναι, λέει, δίπλα στον Νιάρχος. Και τι φταίω, κυρία μου, αν ήρθε ο Νιάρχος και έχτισε εκεί πέρα ένα πολιτιστικό κέντρο με πισίνα στη μέση? Θα πληρώσω εγώ την ύφη? 30 τετραγωνικά δώμα, μωρισί. Επάνω είχε ελενίτ να ακούς τις γάτες κάθε βράδυ και τα περιστέρια να κόβουν βόλτες. 30 τετραγωνικά, χωρίς θέρμανση, χωρίς καλοριφέρ, χωρίς air condition. Πόρτες είχε, μην αγχώνεσαι. Ντουλάπες, λέει, δεν είχε το σπίτι, αλλά θα έφερνε να τις βάλεις πούκαλε. Σε 30 τετραγωνικά, μωρσί, δεν χωράει ούτε ψυγείο, όχι ντουλάπα. 30 τετραγωνικά ήταν το χαρτοκούτι από το ψυγείο που πήραμε πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, είπαμε, εντάξει, υπάρχει κρίση στεγαστική, αλλά και η βλακία έχει το ωριά της. 30 τετραγωνικά, 650 ευρώ. Και το έδειχνε η άλλη, λες και δείχνει το σπίτι της Πάολα Μπράτσο. Με πισίνες, με κήπους και ένα το δωμάτιο και το δωμάτιο της υπηρεσίας και η σκάλα και το ζαντσέρ. Δώμα, μωρή. Δώμα. Δώμα που παλιά βάζαμε τα χαλιά μας και τα παλιά παπούτσια, τα έχουν κάνει σπίτια για να μένει ο κόσμος. Σα δεν τρέπεστε λίγο, λέω εγώ, πραγματικά. Δηλαδή, και έχεις το τράσος να το ανεβάζει και να το διαφημίζει άλλη. Φοβερή ευκαιρία, σου λέει τώρα, που θα βρεις δώμα με 650 ευρώ. Χίλιες φορές να πάω να μείνω στο ψυγείο και τα παγωτά που έχει το περίπτωρο από κάτω, καλέ. Πιο μεγάλο είναι και έχει και μόνιμη δροσιά. Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Είχαν μια συνέντευξη του Κοψιάρη στο Happy Day, κυρία μου, και μετά, όταν τελείωσε η συνέντευξη, κάτι δηλώσεις, η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα μίλησαν για τον Κοψιάρη και έλεγαν πόσο φοβερός YouTuber είναι και τι μηνύματα είναι αυτό που περνάει και το προφίλ του είναι καταπληκτικό και όλα αυτά. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Θα συμφωνήσω με τον Παπανώτα. Είστε με τα καλά σας. Έχετε μπει μέσα να δείτε τα βίντεο που ανέβαζε ο Κοψιάρης με το χταπόδια, τον καλαμάρι, πώς λεγόταν, τον Μπόμπο Σουγκαρά και τον Τραγόν Παντελονή. Μιλάμε για βαρβαρότητα, μιλάμε για καφρίλα μεγάλη. Μιλάμε για πράγματα τα οποία σε έναν κανονικό κόσμο δεν θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, στην τηλεόραση. Και επειδή τώρα την έχει δει influencer, mentors και πώς το λένε, opinion leader ο Κοψιάρης, δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει αυτό που ανέβαζε, που έβριζε όλο τον κόσμο, πολύ για αυτές τις ακρότητες, τις γελιότητες γενικά, κυρία μου. Ήταν μέτρο της καφρίλας και είπε μάλιστα ο Παπανώτας, που θα συμφωνήσω μαζί του σήμερα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει σεισμό το βράδυ, θα σε γελάσω. Συμφωνώ με τον Παπανώτα. Και όμως σημαίνει αυτό, ότι από αυτά που έχει πει, κάποια πράγματα στα βίντεο του μέσα πρέπει να κατέβουν. Αν θέλει να το παίξει τώρα καλός χρυσός και με μαλαματένιος, πρέπει κάποια πράγματα που είχαν υποθεί και υπάρχουν σε βίντεο ακόμα να τα πετάξει. Μιλάμε για αγριάδα τώρα. Δεν είναι ότι ξαφνικά έγινε ξαφνικά και αυτός Δαλάι Λάμα, κυρία μου. Ναι. Που κάποια βίντεο που έβλεπε αυτού νου, πραγματικά νιώθες ντροπή για αυτόν με μεγάλη. Δηλαδή, μιλάμε για χοντράδες, όχι τώρα για ιδίες. Και βγήκε στα Ματίνα Τσιμψιλή με πάρα πολύ ύφος να δώσει τα συγχαρήκια της, να πει μπράβο, πολύ ωραία αυτά. Ναι, καταπληκτικός. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει καριέρα στα social media. Ναι, έμαρση, εντάξει, το είπαμε αυτό. Κάνει καριέρα στα social media. Λες και κάνει καριέρα στο MIT. Δηλαδή, ας ηρεμήσουμε λίγο, κυρία μου, ξαφνικά. Αυτή η κοπέλα είναι πολύ επιτυχημένη. Κάνει καριέρα στο Instagram. Σιγά, καλέ. Δηλαδή, ας ηρεμήσουμε κάπου. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει, πολύ ωραία τα social media. Βγαίνουν λεφτά. Αλλά ξαφνικά τώρα θα πρέπει να αναγάγουμε σε μεγάλο επαγγελματία και μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλη επιτυχία. Τεράστιο επίτευγμα, κατόρθωμα, το ότι όλα κάνει επιτυχία στο Instagram και στο TikTok. Δηλαδή, που να έχει πάρει και μεταπτυχιακό, τι θα κάναμε, καλέ. Θα βγαίναμε έξω τσιτσίδι. Χαλάρωσε, καλέ, λίγο.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γράμμα.

0: Κοκάρπετ, Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ακούς

αφήνω τώρα αυτά και θα σε πάω στα άλλα, κυρία μου, διότι πολύ καιρό έχω να αναφερθώ στην Ιωάννα Τούνη αυτή τη στιγμή. Και όμως είναι γεγονός, είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Μας ενημέρωσε, έχει βρει ένα καλό παιδί, κυρία μου. Μην είσαι κακιόσα, μην είσαι ζηλιάρα, μην είσαι μοχθηρή. Είναι η Ιωάννα Τούνη, έχει γκόμενο καλό, κυρία μου, ξανά τον προηγούμενο, που τη έκανε διάφορο τώρα, δεν θέλω να πω όνοματα. Εγώ τα λέω, καλά, αυτή τα λέει. Και έχουν και παιδί μαζί. Και βγαίνει και τα λέει κιόλα. Δηλαδή, δεν έπρεπε λίγο. Τέλος πάντων, τη έστειλε ένα μήνυμα ο σύντροφος, ο γκόμενος, τέλος πάντων. Και το μήνυμα, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, είναι ένα προσωπικό ζήτημα, ας πούμε. Δηλαδή, σου στέλνω σε σένα ένα μήνυμα. Όχι! Το πήρε το μήνυμα, το ανέβασε και είπε: αχ, κορίτσια. Τέτοιοι άντρες μας αξίζουν. Κανένα προσωπικό δεδομένο, τίποτα. Έχουν κατρακυνθεί όλα. Σου λέει: αγάπη μου, τώρα εδώ πέρα έχει κάνει σχέση με τη μεγαλύτερη influencer τη χώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Είναι σαν να κάνεις αυτή τη στιγμή σχέση με τον Μπάρακ Ομπάμα. Δεν κρύβεσαι. Όσο να πεις, σου λέει, ναι, μεν σου έστειλα μήνυμα προσωπικό, δεν είναι προσωπικό. Συγγνώμη κιόλας. Δεν υπάρχουν προσωπικά με τη Ριάννα Τούνη. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Ο κόσμος καίγεται αυτή τη στιγμή, κυρία μου. Για δύο πράγματα καίγεται ο κόσμος. Για το λαγοκέφαλο και πώς περνάει στη σχέση της η Ριάννα Τούνη. Και το ανέβασε φυσικά για να μας πει ότι επιτέλους βρήκε τον κατάλληλο. Επιτέλους βρήκε αυτόν που έπρεπε. Επιτέλους, κυρία μου, γιατί οι προηγούμενοι μας λέει ήταν ζαλαμούρες δίποντες και δεν δεν θέλω τώρα να πω όνομα, δεν είναι της Αλεξάνδρου. Γενικότερα, κυρία μου, έχει μια εξωστρέφεια αυτή η κοπέλα. Δεν κρατάει τίποτα δικό της. Μας έδειξε την εξέταση στα γενετικά της όργανα. Είδαμε τη μήτρα της πάρα πολύ ωραία, τι ωραία, τι καλά. Οι σάλπιγγες που σαλπιγγίζανε καταπληκτικά. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην μας πάρει και σε άλλες εξετάσεις, γιατί πραγματικά δεν ξέρω. Μου ήρθε μια σιχασιά από το πουθενά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Τώρα θα πάω σε κοινωνικά ζητήματα, κυρία μου. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, μια έρευνα. Δεν ξέρω ποιος κάνει αυτές τις έρευνες, τέλος πάντων. Γιατί δεν πρέπει, λέει, να πατάς αναβολή στο ξυπνητήρι. Πώς επηρεάζει τον ύπνο και την ενέργειά σου. Εγώ, κυρία μου, άμα δεν πατήσω 2-3 αναβολές στο ξυπνητήρι, δεν ξυπνάω κανονικά, κυρία μου. Δεν μπορώ να ξυπνήσω. Με το που ακούσω το ξυπνητήρι, μου έρχεται μια ιδέα. Μια εξωστρέφεια να το πάρω το κινητό, να το πατήσω, να το σπάσω. Κι όμως, σου λέει, κυρία μου, οι έρευνες, επιστήμονες τώρα, αυτοί πληρωθήκανε να ασχοληθούν με το ξυπνητήρι. Σου λέει ότι αν βάζεις συνέχεια αναβολές στο ξυπνητήρι, δεν ξυπνάει το μυαλό, δεν ξυπνάει η ψυχή, δεν ξυπνάει το σώμα. Μα αυτό είναι το ζήτημα, κυρία μου. Δεν θέλει να ξυπνήσει ούτε το μυαλό, ούτε η συνείδηση, ούτε το υποσυνείδητο, ούτε ο εγκέφαλος, ούτε τίποτα. Άμα δεν πατήσει αναβολή 3-4 φορές, δηλαδή να ξυπνήσει 7 ώρα το πρωί κανονικά, σου λέγω τώρα. Άμα δεν ξυπνήσει 7 και 20, δεν λειτουργεί τίποτα μέσα μου, να ξέρεις. Άμα ξυπνήσω 7 η ώρα και σηκωθώ, κυρία μου, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σε καλιακούδα. Είμαι σαν την αλήχη βουγιοκλάκη, σαν σπρονίση που λέει και να πέσει κεραυνό, να πέσει αστροπελέκι, να κάψει τα σπρονίση. Ενώ αν ξυπνήσω 7 και 20, είμαι σαν τον έμο, κυρία μου, ένα ψαράκι που τρέχουμε στη θάλασσα. Χαρούμενος, ευτυχισμένος. Αφήστε μας, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πρέπει και εκεί να νιώσουμε ενοχές. Έρχεσαι εσύ να μας κάνεις να νιώσουμε άσχημα επειδή πατάμε αναβολή. Εδώ δεν έχουμε πατήσει το κινητό, ακόμα το σπάζουμε, κυρία μου. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε πλέον. Επίσης, δεν έχω καταλάβει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα την ανοίξω κάποια στιγμή. Δεν έχω καταλάβει γιατί οι άνθρωποι, ενώ πια έχουμε φώτα, έχουμε ρεύματα και τα συνεφή, ξυπνάνε πρωί-πρωί. Γιατί ξυπνάμε πρωί-πρωί. Παλιά που δεν υπήρχε φως, να το πω. Ξυπνάκαμε 7 το πρωί, 6 το πρωί για να προλάβουμε το φως της ημέρας. Τώρα όμως που έχουμε τη λάμπα, που έχουμε τη ΔΕΗ που τη χρησιμοποιούμε. Γιατί να ξυπνάω 7 η ώρα το πρωί και ξέρω το πρωί να πάω στη δουλειά μου, κυρία μου. Να ξεκινάνε δουλειές στις 10 το πρωί. Αλλά που δεν υπάρχει μυαλό.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
7: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα κατά μέα. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το Έλενα Δις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να όμενα, να σας απαντήσω. Επίσης, σε αυτόν τον μαγικό, συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό αριθμό, στέλνεις μήνυμα στο 694-700-1111, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Τίνος και θα κερδίσεις 2 εισιτήρια με επιστροφή με την Blue Star Ferries. Μιλάμε τώρα για τα διαμάντια της ακτοπλοείας. Στην ώρα τους φεύγουν, στην ώρα τους έρχονται, έχουν πολύ ωραίο κόσμο μέσα, εκπαιδευμένο κόσμο, πολύ ωραίος ο χώρος και εστιατόρια και από εδώ και από εκεί, τα πάντα όλα μιλάμε. Κάτι πλοία, να με το συμπάθειο. Blue Star Ferries. Τώρα είναι συνώνυμο των καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε ονοματεπώνυμο, τη λέξη Τίνος και στείλτε αμέσως το μήνυμα. Ένας από εσάς θα κερδίσει 2 εισιτήρια με επιστροφή να πας και να έρθεις στην Τίνο, να περάσεις πάρα πολύ ωραία, να διασκεδάσεις και να κάνεις πολύ ωραίες καλοκαιρινές διακοπές. Πατάω το play και έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

την κανονική ροή του προγράμματός μου, διότι βλέπω εδώ πέρα, ο Αλεξάνδρος Παναγιώταρου, η απάντηση για την προσωπική της ζωή. Είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα. Κυρίες και κύριοι, κάνω τώρα ραδιομαραθώνιο αγάπης για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Όποιος είναι ευηδής, με ωραία δουλειά, με εξοχικό, να έχει και ένα μπερντέ να κυκλοφορεί η Παναγιώταρου. Δεν θέλω τώρα να πέρα τίποτα πιναλέου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω κόσμο και κοσμάκι, στείλετε μήνυμα. Αν δεν είστε εσείς ο ίδιος και έχετε έτσι στο φιλικό σας περιβάλλον μία σχέση, ένα κομπενάκι που είναι σε όλο αρκούδα πρόγραμμα, περιμένω εδώ πέρα να κάνω το χρυσό κουφέτο. Χρυσό κουφέτο και φέτο. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι μόνη της, ψάχνεται, είναι ανοιχτή σε νέες προτάσεις, σε νέες σχέσεις, σε νέες εμπειρίες. Αν είστε από Αττική, δεν μας και εκτός Αττικής, κυρία μου, να είστε από Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Γήθιο Λακωνίας, Σκάλα Λακωνίας, επίσης Κρήτη, Χανιά, Λευκοσία, Λεμεσό, πάμε παντού, κυρία μου. Πάμε και στην πιο πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, πάμε στον Εύρο, πάμε στην Αλεξανδρούπολη, πάμε όπου θέλετε, κυρία μου. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι μόνη, είναι πολύ όμορφη κοπέλα, είναι έτσι με τον αέρα της, έχει τα social media της, έχει την καριέρα της, καλά, αυτό αφήστε το. Γενικότερα έχει μια παρουσία στα social media, την ψάχνουν οι εκπομπές, θα κάνει δηλώσεις και είναι μια κοπέλα, κυρία μου, που αν με ρωτάς είναι μόνη της. Γι' αυτό στείλε τώρα μήνυμα στο 694-711-11. Περιμένω μηνύματα. Γράψτε όνομα, τεπώνυμο, ηλικία. Γράψτε και ένα αφημί να ψάξω μετά να δω εγώ να κάνω την προσωπική μου έρευνα. Και τόπο καταγωγής. Και πού μένετε επίσης. Και τι προσφέρετε, κυρία μου. Δεν θα δώσουμε το παιδί μας έτσι εδώ πέρα αέρα πατέρα. Η κοπέλα περνάει και κάνει φλάβα τη φλούπα τη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως είδες, κυρία μου, άτιμη κοινωνία. Μέχρι και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είναι μόνη της. Τίποτα. Σε λίγο θα είναι επαπειλούμενο είδος. Σαν τη μονάχους μονάχους.

Και επειδή πριν σας έλεγα για την Αλεξάνδρα Παναγιώτορου που είναι μόνη της και ψάχνει γκόμενο, θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ πέρα και θα σε πάω σε άλλες καταστάσεις. Μια κυρία στο Παρίσι τη βρήκε τη λύση της. Σου λέει: εγώ δεν βρίσκω γκόμενο, δεν έχω τίποτα. Δεν μου χτυπάει την πόρτα ούτε ανώμαλος μπανιστριτζής, ούτε παιδάκι να πει τα κάλυτα που λέει ο λόγος. Γι' αυτό η κυρία αυτή είδε και απόειδε και παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ, κυρία μου. Ακού να λες. Με χαρτί. Όχι τώρα στο μυαλό της, δεν είναι την πόσα τρελό στην τρέλα του. Πήγε κανονικά με μπομπονιέρες, με λαμπάδες, παντρεύτηκε. Yes, I do, yes, I do, είπε και ο πύργος του Άιφελ. Όμως η σχέση κυρία δεν προχώρησε. Σου λέει πολύ φασαρία εδώ πέρα στον πύργο του Άιφελ. Κόσμος πάει και έρχεται. Είναι και κάποιες άλλες σουρτούκες που γκομενίζουν τον γκόμενό μου τον πύργο του Άιφελ. Και σου λέει: έτσι είσαι, ρε Καραγκιόζη. Ρε Παντεόν, έρθε εδώ πέρα να σε παντρευτώ. Έφερα τη μάνα μου, τον πατέρα μου, σε είδανε. Σε καλοβάλαμε στο σπίτι μας, σε καλοδεχτήκαμε και εσύ μας κάνεις τζιριτζάντολες. Σου το έριξε στον πύργο του Άιφελ, τον χώρισε με συνοπτικές διαδικασίες, κυρία μου. Λύθηκε το σύμφωνο συμβίωσης. Τώρα τα περιουσιακά θα σε γελάσω. Το θέμα είναι ότι η κοπέλα δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια. Περίμενε τώρα, περιμένει. Κανονικό άνθρωπο, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, σου λέω, κυρία μου, διότι ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε ένα φράχτη. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η γνωστή φράση με το φράχτη που δεν μπορώ να την παραλάβω τώρα με τη μάντρα, καταλαβαίνω τώρα. Ναι. Σου λέει κοπέλα, δεν θέλω άλλο, φτάνει, κουράστηκα. Δεν θέλω να πιάνω άλλο ανθρώπινο κρέας. Δεν θέλω κόκαλα, δεν θέλω μυαλό, δεν θέλω μάτια. Θέλω κάτι άλλο πιο στέρεο. Ποιο τη βάρο και σου λέει τώρα από το να πάω από το πύργο του Άιφελ σε κάτι πιο νιανιά δεν υπάρχει, θα πάω σε ένα φράχτη. Και πήγε και τον παντρεύτηκε. Κατάλαβε τώρα εδώ πέρα η κατάσταση. Έχει ξεβύγει εντελώς. Έχει σφυρίξει ο κόσμος, έχει λαλήσει. Εγώ τα λέω, δεν με ακούει κανένας. Ο Λάβεν 7,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε από τις 10 το πρωί ως τις 6 ώρα το απόγευμα. Μείνει συντονισμένο και μόλις το ακούσει στον αέρα του Λάβεν 7,5, στείλα αμέσως μήνυμα στο Viber στο 6947111 σε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο

0: ένα συνένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχω καταλάβει γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα ένα δημοσίευμα που λέει Μαργιαλένα Ρουμελιώτη, η οποία γέννησε, αποκαλύπτει πόσα κιλά έχασε 2 εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιού της. Να τη ζήσει το παιδάκι, τι ωραία, τι καλά. Και τι υπάρχει αυτό το άγχος, ρε παιδιά. Γιατί υπάρχει αυτό το άγχος, πόσα κιλά έχασε η γυναίκα και πρέπει να απαντήσει κιόλας. Και είναι επίτευγμα να μας πει μια γυναίκα η οποία το σώμα της είναι σε μια συγκεκριμένη διαδικασία μετά τη γέννηση ενός παιδιού, πόσα κιλά έχει χάσει. Δηλαδή, πραγματικά εκεί που μιλάμε για πολιτική ορθότητα και τα δικαιώματα της γυναίκας και το ανθρώπινο σώμα και το body shaming και τα συναφή, και ξαφνικά είναι θέμα συζήτησης και θέμα στα site να μας πει μια γυναίκα που γέννησε πριν από 2 εβδομάδες πόσα κιλά έχει χάσει. Αλήθεια τώρα, καλά. Κάθεστε και ενώ έχετε γεννήσει και κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία που είναι πολύ όμορφη και παράλληλα πολύ δύσκολη, ανεβαίνει η άλλη πάνω σε ζυγαριά και μετράει. Έχασα 5 κιλά. Η Ελένη Μενεγάκη είχε χάσει 15. Η Ελένη Πετρουλάκη είχε χάσει 20. Αλήθεια, καλέ τώρα. Είναι αυτό θέμα συζήτηση. Και γράφουν και στα site. Μάθε πόσα κιλά έχασε 2 εβδομάδες μετά την γέννηση του παιδιού τη. Δεν μα νοιάζει, μόρση. Δηλαδή, είναι πραγματικά τώρα αυτό. Από την άλλη, να μου πει, είναι και ιατρικό δεδομένο το ότι η άλλη γέννησε και χάνει κιλά. Είναι ιατρικό δεδομένο. Δηλαδή, ξαφνικά όλα πρέπει να είναι θέμα στα social media και είναι story. Δηλαδή, θα πρέπει να πάω εγώ τώρα σπίτι τη, να σπάω τα μπαρή, αν δεν πάω ζυγαριά, να δω, λε ψέματα ή αλήθεια. Δηλαδή, η άλλη που δεν χάνει κιλά, τι να κάνει, να στεναχωρηθεί. Η άλλη που έχει πάρει κιλά στην εγκυμοσύνη τη. Δηλαδή, εντάξει, λίγο, σα παρακαλώ κάπου. Χαλαρώστε. Ηρεμήστε, κυρία μου. Και να πάρει κιλά, μια χαρά είναι. Και να μην χάσει τα κιλά σου, μια χαρά είναι. Και να τα χάσει όλα και να γίνει φέτες, μια χαρά είναι. Τι είναι αυτή η τρέλα ξαφνικά? Κυνηγούνται οι έγκυες μεταξύ τους, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Λες και είναι τρελές και να χάσουν κανένα κιλό. Μην τις πιάσει στο στόμα τους ο διαιτολόγος της γειτονιάς. Και από την άλλη, και η Μαργιαλένα, φαντάζομαι, κάποιος τη ρώτησε και απάντησε. Δεν μπαίνω καν στο θέμα να το πατήσω, να ανοίξω το κείμενο. Δεν με ενδιαφέρει, κυρία μου. Αλλά πραγματικά, λίγο πια αυτά τα πράγματα είναι τόσο πασέ κομποζέ, κυρία μου. Είναι πολύ ξεπερασμένα. Είναι σαν τη θιά από το χωριό. Και λες, έχουμε κάνει τέτοια βήματα μπροστά και το παίζουμε γκλαμουρά. Και μουράτη και πολύ σύγχρονη. Κυρία μου, η θιά που κουβαλάμε μέσα μας δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Για κανέναν λόγο.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5. Όμως θέλω να σου πω, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλε, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα Love 97,5 στο Viber από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντιός αμίγκος, ραντεβού και πάλι αύριο στις 6.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Love 97,5.

0: σώμα σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

waving your banner all over the place.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας, πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα, όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις, ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια, η νύχτα δεν έχει περισπασμούς, δεν έχει φωνές, δεν έχει υποχρεώσεις, έχει μόνο εσένα, τη σκέψη σου και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

έδωσαν κι αυτές. Δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

ξεκίνησα από κίνδυνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Όλοι έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, οι σκέψεις δυναμούν και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

κάθε μήνυμά σου είναι και μία ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μία εξομολόγηση. Κάθε παύση, μία ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου. Όταν δεν θες να μιλήσεις, εδώ είναι η νύχτα σου, όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber Love 97,5 Athens, τα δικά σας μηνύματα.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αγάπη.
1: Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, ούτε να έχουμε όλα τα κομμάτια της ζωής στη θέση τους. Μερικές φορές αρκεί να το συνεχίζεις, να σηκώνεσαι κάθε πρωί με όσα κουβαλάς και να λες έστω ψιθυριστά «Είμαι ακόμα εδώ» και να απόψε λείπει κάτι ή κάποιος ή κάποια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να το γεμίσεις. Μην πιέζεις. Άφησέ το να λείπει. Γιατί και η απουσία έχει τη δική της θέση στην καρδιά. Μια θέση που δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που υπήρξα. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ενοχές, τύψεις και να μείνεις πίσω. Μάζεψε τα κομμάτια σου και τον εγωισμό σου και ένα χέρι στην επόμενη γωνία θα πιάσει το δικό σου.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθεις στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
1: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
0: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
1: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
0: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.